0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Βογιατζή?
0: Α, μάλιστα. Καλά είμαι, κυρία Ράγκα. Εσείς πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Νομίζω έχουμε και ένα χρόνο να κάνουμε εκπομπή μαζί. Από τα περσινά καλοκαιρινά. Ναι, τώρα έχει περάσει καιρός.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι όλη κάποια εκπομπή είχαμε κάνει μαζί.
0: Όχι καλά. Έχουμε κάνει και μαγκαζίνο.
1: Έχουμε κάνει μαγκαζίνο.
0: Ναι.
1: Μέσα στη χρονιά έχουμε κάνει μαγκαζίνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει τύχει τέτοιο πράγμα?
0: Έχει τύχει.
1: Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Μελίση που είναι στη δημοσιογραφία και τα έχει καταγεγραμμένα όλα.
0: Ξέρεις γιατί το θυμάμαι? Γιατί ήταν
1: είναι
0: άρρωστος...
1: δύσκολο να
0: ήταν άρρωστος ο Μαρίνος ο Πρίντεζης.
1: Α, μάλιστα. Α, τον οποίο θα έχουμε σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ναι, γιατί έρχεται και ο Γιαμπουσέλης σήμερα. Έχει πολύ πράγμα στο Παναθηναϊκό. Και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό. Έχουμε πολλά και διάφορα. Να πούμε, εντάξει, αλληλοσυστηθήκαμε, είπαμε ο κύριος Αλαγάς, κυρία Βογιατζή, Δημήτρης Μελίσης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φτάσαμε στα μέσα του Ιουλίου, 16 του μήνα σήμερα, Πέμπτη. Οπότε οι περισσότεροι μάλλον έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, τα μπάνια σας, όσοι είστε ακόμα εδώ υπομονή, θα έρθει και η δική σας σειρά, θα έρθει και η δική μας σειρά. Ελπίζουμε λοιπόν όσοι...
1: Καλύτερος μήνας ειλικρινά να κάνεις διακοπές ο Ιούλιος.
0: Ναι.
1: Άποψη δική μου.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ό,τι του αρέσει του καθενός. Προσωπικά μου αρέσει από τις 20 Αυγούστου και μετά.
1: Επίσης είναι πολύ καλή περίοδος.
0: Γιατί έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Από την Ελλάδα, γιατί οι τουρίστες έρχονται όλο το χρόνο. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις ένα κατάλημα για να μείνεις. Στις παραλίες έτσι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πιο ωραία και δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη, μάλλον. Δεν ξέρω, έτσι όπως πάνε βέβαια τα καλοκαίρια τα τελευταία.
1: Σωστά, αρχικά σωστά. Δεύτερον, κοίταξε να δεις. Η άποψή μου είναι ότι εάν θέλεις να υπάρχει κόσμος, δηλαδή να μην είσαι σε έναν τόπο που είναι έρημος, μπορείς να πας τον Ιούλιο που δεν γίνεται το χαμός του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική μου προσέξη. Υπάρχει μεν κόσμος, αλλά δεν γίνεται το χάος.
0: Ή θα πας σε ένα νησί που δεν είναι πολύ διαφημισμένο.
1: Σωστό και αυτό.

0: Όσοι λοιπόν είστε εδώ στην Αθήνα ή βρίσκεστε σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας και είστε στη δουλειά σας ή στο σπίτι σας και μας ακούτε, μπορείτε να δηλώνετε την παρουσία σας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του EOC Web Radio. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και διάφορα. Αρχικά να πούμε για την Εθνική Ομάδα των Νέων, η οποία προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση του Eurobasket Under 20. Απόψε στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Έχουμε αυτή την ώρα, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης.
1: Αυτή βλέπω αυτή τη στιγμή και έχει βγει ήδη και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν. Με τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού μιλάμε τώρα.
1: Δώσω μου μισό λεπτάκι μόνο, γιατί τελειώνει τώρα η κλήρωση των προκριματικών της Ευρωλίγκας και το έχω και όλο. Λοιπόν. Να κλείσουμε και το τσάτ επίσης εδώ πέρα, στην κλήρωση της FIBA. Λοιπόν, έχουμε ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΕΜΛΑΚ στην πρώτη αναμέτρηση και ο νικητής του Παναθηναϊκού ΕΜΛΑΚ θα αντιμετωπίσει την Τζιρόνα. Στα υπόλοιπα ζευγάρια έχουμε τη Σόπρον, η οποία περιμένει τον νικητή του Κίμπιρξ της Πόζναν. Η DVTK που έπαιξε πέρυσι Ολυμπιακός περιμένει την Ζάμπινη ή τον Ερυθρό Αστέρα. Και Βενέτσια με Κάρολο ή Μπρνό. Αυτή είναι η κλήρωση των προκριματικών της Ευρωλίγκας γυναικών. Περιμένουμε τη φάση των ομίλων, όπου ξέρουμε ότι συμμετέχει ο Αθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν περάσει, θα πάει στο EuroCup γυναικών. Και περιμένουμε επίσης και την κλήρωση του EuroCup γυναικών με 4 ομάδες.
0: Εκεί είναι ο Ολυμπιακός, ο Πρωτέας Βούλας, ο Πανσεραϊκός για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και ο Παναθλητικός. Τις είπα όλες, δεν ξέχασα κάποια νομίζω.
1: Ολυμπιακός, Παναθλητικός,
0: Πρωτέας Βούλας και Πρωτέας Βούλας. Ναι, ναι. Τις είπαμε όλες τις ομάδες.
1: Είναι συνολικά 6 ελληνικές ομάδες και δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να συμβεί κάτι τέτοιο. 6 ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ γυναικών να διεκδικούν στο ευρωπαϊκή συμμετοχή.
0: Δεν θυμάμαι πέρσι, εκτός από Αθηναϊκό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ήταν ο Πας Γιάννηνα ο Παναθλητικός.
1: Ναι, σωστά, είχαν παίξει προκριματικά.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να υπήρχε και κάποια άλλη ομάδα. Συγχωρέστε με, αυτή τη στιγμή δεν το έχω προχειρό στο μυαλό μου. Σημασία έχει ότι έχουμε 6 ελληνικές ομάδες, γυναικείες ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Αθηναϊκό να επιστρέφει στην Ευρωλίγκα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε ότι και ο Παναθηναϊκός θα πετύχει την πρόκρισή του στους ομίλους της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε να έχουν και καλούς αντιπάλους οι υπόλοιπες ομάδες, εκτός του Πρωτέα Βούλας, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Πανσεραϊκός έχουν προκριθεί στους ομίλους, έχουν περάσει στους ομίλους της διοργάνωσης. Θα είμαστε εδώ βεβαίως, θα παρακολουθούμε την κλήρωση. Έχουμε κλήρωση επίσης και στο FIBA Europe Cup, εκεί όπου ο Ηρακλής και η Μύκονος περιμένουν τους αντιπάλους τους, και η κλήρωση αφορά και τις ομάδες που δεν θα προκριθούν στους ομίλους του Basketball Champions League. Εκεί όπου στα προκριματικά παίζουν ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου. Η κλήρωση των διοργανώσεων στις κατηγορίες των ανδρών, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, της ευρωπαϊκής στην προκειμένη περίπτωση, γιατί είναι μόνο για το FIBA Europe Cup, θα ξεκινήσει στη 1 στο Μόναχο και αυτή.
1: Σωστά.

0: Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο η κλήρωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στην κατηγορία των γυναικών, Ευρωλίγκα και FIBA Europe Cup. Να πούμε για την κατηγορία των ανδρών για το FIBA Europe Cup, ότι ο Ηρακλής έχει τοποθετηθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και η Μύκονος στο πέμπτο γκρουπ. Στο δεύτερο γκρουπ είναι ο Προμηθέας και στο τέταρτο ο Κολοσσός, οι οποίοι όμως, όπως αναφέραμε, είναι στα προκριματικά του BCL, επομένως αρχικά θα πρέπει να παίξουν στα προκριματικά της συγκεκριμένης.
1: Και είναι και μαζί κιόλας, είναι στο ίδιο μονοπάτι, που σημαίνει ότι ένας από τους δύο σίγουρα θα πάει στο FIBA Europe Cup.
0: Συνολικά συμμετέχουν 48 ομάδες στην κανονική περίοδο που θα κληρωθούν σε 8 ομίλους των 6 ο καθένας. Για την κλήρωση οι ομάδες είναι χωρισμένες σε 6 γκρουπ δυναμικότητας, από τα οποία θα προκύψουν και οι όμιλοι της πρώτης φάσης.

0: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Πάμε λίγο στις εθνικές ομάδες, γιατί έχουμε σε εξέλιξη στην Λιουμπλιάνα, στη Σλοβενία, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20, εκεί όπου η Ελλάδα, όπως είπαμε, νίκησε χθες 79-66 το Ισραήλ και απόψε θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στις τέσσερις της διοργάνωσης με αντίπαλο της Σερβίας στις 10 το βράδυ σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Σερβία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα.
1: Αίτητη ως τώρα.
0: Επομένως θα είναι και πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή της εθνικής ομάδας. Το ζητούμενο βεβαίως ήταν να περάσει το Ισραήλ. Έτσι, από την αρχή της διοργάνωσης η ομάδα πάει βήμα-βήμα και από τη στιγμή που έφτασε στους 8, το ζητούμενο ήταν να περάσει, στους 16 συγγνώμη, να περάσει στη φάση των 8, εκεί δηλαδή όπου πια θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.
1: Και όχι τίποτα άλλο, επειδή όταν φτάνει στη φάση των 16 εύκολα μπορεί να στραβώσει το οτιδήποτε και μετά να τρέχεις και να κυνηγάς, να μην βρεθείς σε μια ακόμα δυσκολότερη θέση, όπως για παράδειγμα να παίζεις για την παραμονή σου στην κατηγορία. Όχι ότι η εθνική νέων ανδρών είναι για κάτι τέτοιο, το απέδειξε και χθες, αλλά ξέρεις, πότε δεν ξέρεις πότε και πού μπορεί να στραβώσει κάτι. Οπότε ήταν αρχικά σημαντικό για αυτό τον λόγο.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ίσως στην πορεία της εκπομπής να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα που αφορά το Ευρωμπάσκετ των νέων. Υποχρεώσεις όχι επίσημες προς το παρόν, γιατί βρίσκονται στη φάση της προετοιμασίας τους. Έχουν επίσης οι εθνικές ομάδες παιδών, εφήβων και κορασίδων, επίσης και οι νεανίδων, γιατί όλες προετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις κατηγορίες τους. Η εθνική παιδών ήδη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά μαζί με την Κροατία, τη Λιθουανία, τη Λετωνία και τη Γερμανία. Αύριο στις 4 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία και το Σάββατο την ίδια ώρα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Η Εθνική Εφήβων αναχωρεί σήμερα, μπορεί ήδη να έχει αναχωρήσει, για την Ιταλία, εκεί όπου θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια εν ώψη της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ Under 18 στο Τρεντίνο. Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στην Αγρόπολη και εκτός από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Αρκετά δυνατά φιλικά παιχνίδια, θα λέγεται.
1: Πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια και νομίζω ότι γενικότερα το καλοκαίρι αυτό όλες οι εθνικές ομάδες δίνουν πολύ δυνατά παιχνίδια, είτε αυτές που βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία των ανδρών, δηλαδή έφηβοι, νέοι, παιδες, έχουν δώσει πολύ δυνατά φιλικά, και το ίδιο ισχύει για τις ομάδες της Β' κατηγορίας, στα κορίτσια, είτε με ομάδες Α' κατηγορίας είτε με δυνατές της Β', για να ετοιμαστούν, γιατί ο πύχης έχει τεθεί αρκετά ψηλά σε όλες τις εθνικές ομάδες. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι βλέπω και τον αντίπαλο του Πρωτέα Βούλας στο EuroCup γυναικών, γιατί όπως είπαμε η κλήρωση είναι σε εξέλιξη. Αντίπαλος του Πρωτέα Βούλας στο EuroCup γυναικών για τα προκριματικά είναι η Ελιτζούρ Ράμλα, ομάδα που την ξέρουμε από πέρυσι και γιατί είχε αγωνιστεί, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Και έπεσε κιόλας εκεί η Έλενα Μποσγανά. Δεν παίζει φέτος εκεί φέτος προφανώς. Ο Πρωτέας Βούλας λοιπόν για να μπει στους ομίλους του EuroCup γυναικών θα αντιμετωπίσει την Ελιτζούρ Ράμλα.

0: Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με τις εθνικές ομάδες. Εκτός από τις ομάδες στην κατηγορία των ανδρών, σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία των ομάδων και στην κατηγορία των γυναικών. Η Νεανίδων είναι αυτή που θα μπει πρώτη στο Ευρωμπάσκετ και θα ακολουθήσουν συνέχεια οι Κορασίδες. Η Νεανίδων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο των φιλικών παιχνιδιών. Το Σάββατο θα δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι στις 20 του μήνα με την Σερβία. Στην πορεία δύο φιλικά παιχνίδια με την Ιταλία. Και από εκεί και πέρα η πρόβα Τζενεράλε με την Ρουμανία, για να φύγει στη συνέχεια να πάει στην... Όχι να φύγει, θα παραμείνει εκεί ουσιαστικά είναι, στη Ρουμανία.
1: Πάνε μερικές μέρες νωρίτερα τα κορίτσια για να εγκληματιστούν.
0: Ακριβώς, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα λοιπόν, με στόχο τι άλλο, την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.
1: Σε όλες τις εθνικές των κοριτσιών αυτός είναι ο στόχος έτσι κι αλλιώς, και θα ακολουθήσει και η Κορασίδων στα Γιάννενα αργότερα.
0: Η Κορασίδων, η οποία, όπως είπε και ο Ραφαήλ, έχει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα Γιάννενα, αύριο και το Σάββατο θα δώσει τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια στην Πορταριάο, που διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με αντίπαλο την Ρουμανία.

Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο με την Εθνική Κορασίδων, είπαμε ότι έχει τα παιχνίδια με την Ρουμανία αύριο και μεθαύριο. Υπάρχουν ακόμα δύο τεστ με τη Σερβία στο Βελιγράδι 22 και 23 του μήνα, και στην συνέχεια η ομάδα θα μετακομίσει προσωρινά στα Ιωάννινα, εκεί όπου θα δώσει τα τελευταία φιλικά παιχνίδια με αντιπάλους του Μεγάλη Βρετανία την Μεγάλη Βρετανία στις 2 και 3 Αυγούστου, και στις 6 του ίδιου μήνα θα ξεκινήσει το Ευρωμπάσκετ της δεύτερης κατηγορίας, όπου η Ελλάδα φιλοξενεί δύο ομίλους. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στον πέμπτο όμιλο μαζί με τη Δανία και την Ιρλανδία, και στον έκτο όμιλο βρίσκονται η Ισλανδία, Νορβηγία και Μεγάλη Βρετανία.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και με... θα επανέλθουμε μάλλον στο Ευρωμπάσκετ, νέων ανδρών στο Ευρωμπάσκετ Under 20, για να πούμε και το πρόγραμμα της ημέρας γενικότερα. Θα πούμε και μερικά δηλωσιακά που έχουν προκύψει. Πάμε πρώτα στο πρόγραμμα. Στους προημιτελικούς, στις 2.30 Γαλλία, Κροατία, στις 5 Γερμανία, Ισπανία, στις 9.30 Τουρκία, Σλοβενία, στις 10 Σερβία, Ελλάδα. Υποθέτω θα είναι σε διαφορετικά γήπεδα τα παιχνίδια της Τουρκίας και το δικό μας. Να πούμε ότι η Εθνική Νέων Ανδρών διασταυρώνεται με Γερμανία και Ισπανία σε περίπτωση που κερδίσει. Διαφορετικά αγωνίζεται για τις θέσεις 5-8. Ο εκ των συνεργατών του Κώστα Παπαδόπουλου, ο Άρης Καλούδης, είπε ότι οι Σέρβοι θέλουν να τρέξουν στον εφηδιασμό, να πετύχουν εύκολα καλάθια. Γενικότερα είναι πολύ επιθετικοί στο παιχνίδι τους, στην άμυνα και στην επίθεση. Πάνε πολύ στα επιθετικά rebound, προσπαθούν να πιέσουν, να αναγκάσουν τον αντίπαλο σε λάθη για να πετύχουν τη σειρά τους εύκολα καλάθια. Έχουν επίσης πολύ δυνατή front line, οι ψηλοί τους είναι πολύ δυνατοί, προσπαθούν να δώσουν αρκετά την μπάλα μέσα, να τελειώσουν από post-up καταστάσεις, όπως και οι διδύσεις τους είναι πολύ καλοί. Γενικότερα ακόμη και τα σούτ τους είναι παιχνίδια μέσα προς τα έξω. Άρα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να θωρακίσουμε τη ρακέτα και να ελέγξουμε τα rebound. Η δύναμή μας είναι ο εφηδιασμός, οπότε όσο πιο εύκολο rebound έχουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για εμάς να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο. Γενικά θα είναι ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλες απαιτήσεις ενεργειακά. Εμείς πρέπει να μπούμε στο παρκέ με περίσσιο πάθος, να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να τα δώσουμε όλα ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στον ημιτελικό, είπε ο Άρης Καλούδης. Μετά το παιχνίδι με το Ισραήλ μίλησε και ο Γιάννης Ασημακόπουλος, ο οποίος ήταν από τους πολύ σημαντικούς εχθές στη νίκη με το Ισραήλ, λέγοντας ότι ήμασταν πολύ καλά ψυχολογικά, είχαμε μιλήσει πολύ ως ομάδα για να μπούμε δυνατά στο παιχνίδι, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στη νίκη και ήταν σημαντικό να μείνουμε σταθερά στο προβάδισμα. Για τη δική του απόδοση είπε ότι όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε, όσοι ήταν στην πεντάδα και όσοι έρχονται από τον πάγκο, ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, γι' αυτό είχαμε ενέργεια, όλα τα παιδιά έδωσαν κάτι και βοήθησαν αυτούς που είχαν περισσότερο χρόνο, τα χρειάστηκε. Σχετικά με το ομαδικό πνεύμα είπε ότι υπάρχει αυτό σε εμάς, είμαστε πολύ κοντά ως ομάδα, έχουμε γίνει ένα, κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Για το κομμάτι το μπασκετικό της αναμέτρησης είπε: μας βοήθησε πολύ άμυνα, θέλαμε να περιορίσουμε τους βασικούς τους παίχτες, έχουμε κάνει καλό scouting, είχαμε κάνει μάλλον καλό scouting, προσέξαμε στα μαρκαρίσματα υψηλούς παίχτες να μαρκάρουν guard, προσέξαμε τα rebound και τα deflections, βάλαμε και μεγάλα shoot, μας βοήθησαν την νίκη, οπότε όλα καλά. Για τη Σερβία, βασικά όταν ερωτήθη δεν είχε ακόμα προκριθεί η Σερβία, αλλά ανεξαρτήτως είχε πει: εννοείται πως μπορούμε, δεν φοβόμαστε κανέναν, προχωράμε και θα δούμε τι θα γίνει. Θα πω ότι για άλλη μια φορά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έρχεται μια δύσκολη διασταύρωση στα προημιτελικά των νέων ανδρών.
1: Αλήθεια.
0: Όπως ήταν πέρυσι η Γαλλία, φέτος είναι η Σερβία, η οποία είναι αίτητη. Εντάξει, βέβαια υπάρχει μια διαφορά. Πέρυσι η Εθνική Νέων Ανδρών είχε φτάσει αίτητη μέχρι το σημείο να αντιμετωπίσει τη Γαλλία, μια πολύ ισχυρή ομάδα. Φέτος είχε και δύο ήττες στον όμιλο. Πηγαίναμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να πάμε πρώτα να νικήσουμε το Ισραήλ. Είναι μια διαφορετική συνθήκη.
1: Ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν θέλεις να πας βήμα-βήμα και να ανεβαίνεις ένα-ένα τα σκαλοπάτια, κάποια στιγμή θα διασταυρωθείς με έναν πολύ δυνατό αντίπολο. Επομένως, για να πας να κάνεις αυτό που λένε το step-up, θα πρέπει να τον προσπεράσεις. Θα το δούμε. Όμως, αυτό που προέχει είναι ο απόψινός αγώνας με τη Σερβία. Επαναλαμβάνουμε, μια πολύ δυνατή αντίπαλος. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Καλά δείγματα έδειξε χθες με το Ισραήλ. Το ζητούμενο είναι βέβαια τι θα γίνει απόψε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε επειδή παρακολουθούμε την κλήρωση αρχικά των ομίλων του EuroCup. Έχουν βγει οι αντίπαλοι των ομάδων του Παναθλητικού, του Ολυμπιακού και του Πανσεραϊκού. Ο Πρωτέας Βούλας βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην προκριματική φάση. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε από τον πέμπτο,
1: λεπτό να το
0: από τον τέταρτο.
1: Κοιτάξω, λοιπόν. Ποιο πέμπτο και τέταρτο, συγγνώμη.
0: Το τέταρτο όμιλο. Τέταρτο και πέμπτο. Βλέπω στον τέταρτο τον Ολυμπιακό και στον πέμπτο τον Παναθηναϊκό.
1: Πρώτα έχουμε στον τρίτο τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που αποκλειστεί. Ο Παναθηναϊκός είναι σε δύο ομίλους, να το ξεκαθαρίσουμε. Ανάλογα με το που θα αποκλειστεί, εάν αποκλειστεί για την Ευρωλίγκα γυναικών. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι τοποθετημένος ήδη στον τρίτο όμιλο σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό με την ΕΜΛΑΚ. Και θα αντιμετωπίσει την Μπρεν μάλλον από το Βέλγιο, την Άλμπα Βερολίνου και την Γκιάς Μπάσκετ, την Εστεπόνα, που είναι από τα προκριματικά του EuroCup γυναικών. Σε περίπτωση που αποκλειστεί από τη Χιρόνα, δηλαδή περάσει την ΕΜΛΑΚ και αποκλειστεί από τη Χιρόνα, θα αντιμετωπίσει στον 11ο όμιλο την Ρουτρόνικ από τη Γερμανία, την Οστράβα από την Τσεχία και τη Μοντάνα από την Βουλγαρία. Στον τέταρτο όμιλο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την κυπελούχο του EuroCup γυναικών Μερσίν, την Σλέζα Βρότσλαβ και την Φερόλ ή την Μπερόε, οι οποίες προέρχονται από τα προκριματικά του EuroCup γυναικών. Ο Παναθλητικός περιμένει μία εκ των Ζαμπίνι, Ερυθρό Αστέρα και DVDK που θα προέρθουν από τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών, την Χαϊρίς από την Ισπανία και την Μπρόντνα Σάβη από την Κροατία. Ποιος μας έμεινε? Έχουμε τον Πανσεραϊκό, μπράβο, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Μομπελιέ από τη Γαλλία, την Γκορζόφ από την Πολωνία και την Μακιναρία Ενσίνο από την Ισπανία. Και έχουμε και τον Πρωτέα Βούλας, είναι στο 10ο όμιλο να πούμε ο Πανσεραϊκός. Ο Πρωτέας Βούλας είναι στον 6ο όμιλο με Καρόλο, Μπρνό ή Βενέτσια από τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών, τη Ρίγα από την Λετωνία και την Κλουζ από τη Ρουμανία. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα δύσκολο μονοπάτι για όλες ουσιαστικά τις ελληνικές ομάδες στο EuroCup γυναικών.
0: Και γνωστές ομάδες κάποιες εξ αυτών, δηλαδή στον όμιλο του Ολυμπιακού, όπως ανέφερες και εσύ, είναι η κάτοχος του EuroCup η Μερσίν.
1: Απαιτητική ομίλη γενικά για όλες τις ελληνικές ομάδες. Δεν χαμογέλασε η κληρότητα.
0: Ο Παναθλητικός έχει πέσει σε έναν όχι και πολύ εύκολο όμιλο. Δηλαδή την Χάιρις την είδαμε. Στο EuroCup γυναικών είχε παίξει με αντίπαλο τον Αθηναϊκό, με αντίπαλο τον Αθηναϊκό. Τώρα όποια προκύψει από τις ομάδες που θα παίξουν στα προκριματικά, εντάξει, τι να πεις τώρα, για την Μπρνό, για τον Ερυθρό Αστέρα, για την Σλοβάκικη, την DVTK. Γενικότερα ναι, είναι δύσκολη η κλήρωση. Νομίζω όμως ότι όλοι ήξεραν έτσι, ότι παίζοντας σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν θα έχουν εύκολους αντιπάλους. Υπάρχουν ομάδες με πολύ μεγάλη πορεία, με διακρίσεις, επομένως ήξεραν ότι θα δοκιμαστούν αρκετά. Είναι ένα πολύ καλό δυνατό τεστ.
1: Και βλέπουμε τώρα και την κλήρωση της Ευρωλίγκας γυναικών. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι πρώτες ομάδες. Θα περιμένουμε και την ώρα του Αθηναϊκού, που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας είναι.
0: Νομίζω στο τρίτο. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, στον τρίτο.
1: Ναι, αν μου έλεγες να πω στον τρίτο, έλεγα στον τρίτο. Και βλέπω ότι βγήκε ήδη ο πρώτος όμιλος. Συγγνώμη, το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και λέω πρώτος όμιλος. Περιμένουμε το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Και να πούμε ξανά σε αυτό το σημείο ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΕΜΛΑΚ Κονούτ στο πρώτο προκριματικό. Έχει δύο προκριματικούς να περάσει ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην Ευρωλίγκα γυναικών, εφόσον τα καταφέρει. και εφόσον μπορέσει να περάσει το εμπόδιο της Εμλά Κονούτ, θα έχει να αντιμετωπίσει την Χιρόνα. Ένα δύσκολο μονοπάτι και για τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: στα προκριματικά, γιατί ακόμα και αν πέρασε την Εμλά Κονούτ θα αντιμετωπίσει την Χιρόνα. Πάντα οι ισπανικές ομάδες είναι καλές. Σιγά σιγά τελειώνει το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Στο τρίτο είναι ο Αθηναϊκός όντως.
1: Μπαμ μπαμ τα πάει η κυρία, μια χαρά.
0: Ναι, γρήγορα, γιατί έχει κι άλλη, άλλη κλήρωση στη μία.
1: Σωστά, έχουμε στο παγιούρο φράξη στη μία, σωστά.
0: Πρέπει να πάει γρήγορα η διαδικασία. Λοιπόν, περιμένοντας την κλήρωση το Αθηναϊκό, κάνουμε πολύ μικρή διακοπή και επανερχόμαστε όταν θα έχουν βγει οι αντίπαλοι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους ομίλους της Ευρωλίγκας γυναικών και για τον Αθηναϊκό και για τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προκριθεί. Λοιπόν, ο Αθηναϊκός τουλάχιστον δεν θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Ξεκινάμε από αυτό. την πρωταθλήτρια Ευρώπης και γενικά όποια ομάδα έχει την αίμα μέσα μα παίρνει την Ευρωλίγκα γυναικών, όλοι το ξέρουμε.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι απαραίτητο. Έχω την εντύπωση ότι πέρσι δεν ήταν η Φενέρμπαχτσε. Δεν θυμάμαι αν ήταν.
0: Είμαι μέσα με μια κορυφαία παίχτρια, τώρα αυτό δεν αλλάζει.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω. 100%.
0: Γιατί είναι αγαπημένη συμπατριώτησα. Λοιπόν,
1: 100%.
0: Ο Αθηναϊκός θα παίξει με την Σαραγώσα από την Ισπανία, με την Μπάσκετ Λαντές από την Γαλλία και την μία εκ των Κίμπιρξης, Πόσναν και Σόπρον που θα έρθουν από τα προκριματικά της Ευρωλίγκας γυναικών. Α δούμε. Τη Σόπρον για παράδειγμα την είχε περάσει στο EuroCup γυναικών, ένα παράδειγμα. Μάλλον η ομάδα από τα προγραμματικά της Ευρωλίγκας γυναικών θα μπορούσε να είναι στα μέτρα του. Το θέμα είναι πιο ψηλά, Σαραγώσα ή Λαντέσα μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορώ να πω ότι έχει έναν άσχημο όμιλο μπροστά του σύγκριση με τους υπόλοιπους. Έχει μπροστά του, εφόσον περάσει στην Ευρωλίγκα γυναικών, USK Πράγας, Μπουρς από τη Γαλλία και η Λούμπλιν. Δεν είναι εύκολος όμιλος, αλλά εγώ βλέπω και τους άλλους δύο όμιλους, που για παράδειγμα ο δεύτερος όμιλος έχει Γαλατάσαρα, η Φαμίλια Σκίο και Μέχελεν και ο τρίτος όμιλος έχει Φενέρ, Βαλένθια και Ραμπίτ Βουκουρεστίου. Άρα αν πας
1: αέρα η Φενέρ.
0: Αν πας συγκριτικά τους ομίλους, δεν είναι τόσο άσχημος αυτός ναι, του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και αυτός του Αθηναϊκού επίσης δεν είναι τόσο άσχημος.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή οι κληρώσεις σε αντίθεση με το EuroCup γυναικών, που όλες οι κληρώσεις είναι δύσκολες για τις ελληνικές ομάδες, στην Ευρωλίγκα γυναικών τους δίνουν τη δυνατότητα να παλέψουν.
1: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πολύ μεγάλο ρόλο
0: είναι και, αντιμετωπίσιμη.
1: Και κατά πόσο έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, όχι μόνο της Ευρωλίγκα, αλλά και του Europe Cup. Θα μείνουμε όμως στην Ευρωλίγκα. Ο Αθηναϊκός, επειδή έχει βάλει ψηλά τον πύχη, έχει φροντίσει, γιατί γνώριζε εκ των προτέρων φυσικά ότι θα παίξει στην Ευρωλίγκα, έχει φροντίσει ούτως ώστε να έχει ένα πολύ γεμάτο και δυνατό ρόστερ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος των μεταγραφών που ήθελε από το ξεκίνημα, το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο Παναθηναϊκός, εφόσον προκριθεί και πάει στους ομίλους της Ευρωλίγκα, έχει το know-how. Δηλαδή, ξέρει, έχει την εμπειρία. Σε αντίθεση με τις ομάδες που είναι στο Europe Cup, με τον Πανσεραϊκό που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά, τον Παναθλητικό να έχει μεν την προηγούμενη εμπειρία από την συμμετοχή του, αν θυμάμαι σωστά, στα προκριματικά.
0: Στα προκριματικά ήταν, ναι.
1: Έτσι, που πέφτει σε ένα δυνατό όμιλο. Είπαμε, είναι ένα δυνατό τεστ η συμμετοχή των ομάδων αυτών και του Πρωτέα Βούλας επίσης που θα είναι στα προκριματικά. Είναι ένα τεστ, δυνατό τεστ δυναμικότητας. Και από αυτό βεβαίως θα δείξουν οι ομάδες και τη δυναμική τους. Κατά πόσον μπορούν, γιατί είναι ένα ζητούμενο στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περίοδου, από τη στιγμή που οι τρεις είναι στον όμιλο, Ολυμπιακός, Παναθλητικός και Πανσεραϊκός, κατά πόσον ο Πανσεραϊκός και ο Παναθλητικός θα μπορέσουν να κουβαλήσουν δύο βαριά καρπούζια, έτσι, σε μία μασχάλη.
0: Σωστά, γιατί υπάρχει και το πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως.
0: Πάντως είναι ενδεικτικό της θέλησης των ομάδων της Α1 γυναικών, ή για την ακρίβεια All-Win Women Basketball League 1, όπως είναι πλέον το όνομα, θα το μάθουμε σιγά σιγά κάποια στιγμή. Είναι ενδεικτικό της διάθεσής τους πλέον να δείξουν και μία εξωστρέφεια, να αγωνιστούν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι 6 ομάδες της, πόσες θα έχουμε του χρόνου στην Women Basketball League? Θα έχουμε 12. Οι μισές ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο ότι έχουν την επιθυμία να αγωνιστούν στην Ευρώπη, να τεσταριστούν, να δείξουν μια κάποια εξωστρέφεια για το πρωτάθλημα, κάτι που είναι το ζητούμενο, ένα ζητούμενο εδώ και χρόνια στο μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα.

Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα μάζεμα με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των γυναικών. Να μιλήσουμε αρχικά για την Ευρωλίγκα, εκεί όπου ο Αθηναϊκός έχει προκριθεί ήδη στους ομίλους. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στα προκριματικά, επομένως από τα παιχνίδια που θα γίνουν στα προκριματικά θα διαπιστωθεί αν θα μπει στον τέταρτο όμιλο. Ξεκινάμε όμως από τον πρώτο, εκεί που βρίσκεται ο Αθηναϊκός μαζί με τη Σαραγώσα. Μία από τις Κιμπίρσκιτς, καλά το είπα, Πόζναν και Σοπρόν και την Μπάσκετ Λαντ και ο Παναθηναϊκός, αν περάσει από την προκριματική φάση, θα μπει στον τέταρτο όμιλο, εκεί όπου βρίσκονται ήδη η USK Πράγα, η Λουμπλίν και η Μπούρς. Στους άλλους ομίλους τώρα της Ευρωλίγκας, στο δεύτερο, εκεί όπου βρίσκεται η Σκίο, ομάδα στην ομάδα όπου προπονητής είναι ο Τζόρτζης Βικεουλάκος, βρίσκονται η Γαλατά Σαράι και η Μέχελεν, η βελγική ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν, η Σμίνη Πράπα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, θα ενισχύσει τον Παναθλητικό. Και μία εκ των Ζαμπίνη, Ερυθρό Αστέρα ή DVTK, οι οποίες συμμετέχουν στα προκριματικά. Στον τρίτο όμιλο βρίσκονται η Φενέρμπαχτσε, η Ραπίτ Βουκορεστίου και η Βαλένθια και θα πάει μία εκ των νικητριών στην προκριματική φάση, η Καρόλο, η Πρινό ή η Βενέτσια.

0: Στο EuroCup γυναικών, και αφού πούμε πρώτα ότι ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην Ευρωλίγκα γυναικών έχει να περάσει το εμπόδιο πρώτα της Εμλάκ και ύστερα της Τζιρόνα. Στο EuroCup γυναικών λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την Εμλάκ, ο Νουτ θα αντιμετωπίσει στον τρίτο όμιλο την Μπρεν, την Άλμπα Βερολίνου και την Γκιάς Μπάσκετ ή την Εστεπόνα Λάρογα. Ποια θα αποκριθεί μάλλον από τα προκριματικά του EuroCup γυναικών. Στον τέταρτο όμιλο ο Ολυμπιακός με την κάτοχο του τροπέου Μερσίν, με τη Σλέζα Βρότσλαβ και με την Φερόλη την Περόε από τα προκριματικά. Παναθλητικός στον πέμπτο όμιλο περιμένει ιτημένο από το δεύτερο προκριματικό της Ευρωλίγκας γυναικών. Θα είναι είτε η Ζάμπιν είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η DVTK. Θα είναι επίσης η Ισπανική Χαϊρής και η Κροατική Μπρόντνα Σάβη. Ο Πρωτέας Βούλας στον έκτο όμιλο περιμένει ιτημένο από το δεύτερο προκριματικό επίσης της Ευρωλίγκας γυναικών, Καρόλο Μπρουνό η Βενέτσια, Ρίγα από την Λετωνία και η Κλούζ από την Ρουμανία. Ο Πρωτέας Βούλας, ο οποίος παίζει με την Ελιτζού Ράμλα στα προκριματικά του EuroCup γυναικών. Στη συνέχεια έχουμε τον Πανσεραϊκό στο 10ο όμιλο με την Μοπελιέ από τη Γαλλία, την Κορσόφ από την Πολωνία και την Ντουράν Μακιναρία Ενσίνο από την Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός, εάν αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό από την Τζιρόνα, θα έχει να αντιμετωπίσει η γερμανική Ρουτρόνικ, την Οστράβα από την Τσεχία και τη Μοντάνα από την Βουλγαρία.
1: Και θα κλείνουμε με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των γυναικών. Όπως είπαμε, στη μία θα ακολουθήσει η κλήρωση του FIBA Europe Cup, εκεί όπου θα συμμετάσχουν ο Ηρακλής και η Μύκονος, και εξαρτάται βεβαίως τι θα κάνουν στην προκριματική φάση του BCL ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου. Θα κλείσουμε, βεβαίως θα έχουμε το νου μας στις κληρώσεις και τους αντιπάλους που θα προκύψουν για τις ελληνικές ομάδες. Θα κλείσουμε όμως προς το παρόν αυτό το κεφάλαιο και την πρώτη ώρα της εκπομπής, και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε στην παρέα μας τους καλεσμένους μας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ακούτε την εκπομπή αμέσως replay, θα είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 3. Ραφαήλα Λαγάς, Έλληνα Βογιατζή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και φυσικά αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε www.live24.gr ή αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Βεβαίως εξακολουθούμε να έχουμε το βλέμμα μας στην κλήρωση πλέον του FIBA Europe Cup, αλλά πριν να ανοίξουμε το κεφάλαιο της κλήρωσης θα βάλουμε στην συντροφιά μας τον πρώτο μας καλεσμένο, τον coach Δημήτρη Βαρβούνη, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα
1: του. Τα ταξίδια του.
0: Και τα ταξίδια του στην Ιαπωνία, σε μια χώρα η οποία, όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται το τελευταίο διάστημα, αποτελεί μπασκετικό πόλο έλξης για αρκετούς Έλληνες προπονητές. Στο παρελθόν έχει...
1: Και παράγοντες ακόμα ήταν
0: περισσότερο. Και παράγοντες, ο Κώστας Κότσης, ο Βαγγέλης Γιάκος, ο
1: Βαγγέλης
0: Μάγειρας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βαρβούνης προσθέτει το όνομά του σε αυτήν τη λίστα.
1: Και σε τι πόλη.
0: Και σε τι πόλη, Χειροσήμα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κότς. Εμείς ευχαριστούμε κότς για την παρουσία σας εν μέσω καλοκαιριού που δεν ξέρουμε αν βρίσκεστε σε διακοπές ή αν τις έχετε προγραμματίσει αργότερα ή αν αρχίζετε να έχετε αρχίσει να προετοιμάζεστε ψυχολογικά για τη μετακόμισή σας στην Ιαπωνία. Πώς προέκυψε η πρόταση αυτή?
2: Ξέρετε, σε μια πρόσφατη κουβέντα που είχα πάλι με τον Γιάννη Τσαρουλάκη, του είπα ακριβώς τα ίδια λόγια, νιώθω πολύ τυχερός γιατί έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και με προσέχουνε. Mm-hmm. Οπότε η πρόταση ήρθε μέσω του coach του Μάγειρα που τον αναφέρατε και πριν, που είναι ήδη στην Ιαπωνία από πέρσι, είναι ο δεύτερος χρόνος τώρα. Mm-hmm. Και έτυχε ο προπονητής του μαζί με τον προπονητή που θα πάω εγώ τώρα να συνεργαστώ να είναι φίλοι και ζητήσανε έναν Έλληνα προπονητή. Γιατί ο coach με ρώτησε αν θέλω να πάω και έτσι ξεκίνησε όλη η κουβέντα και η συζήτηση. Δηλαδή καθαρά τύχη.
0: Μάλιστα. Και τι ήταν αυτό που σας κίνησε έτσι το ενδιαφέρον και την προσοχή και είπατε ναι, θα πάω στην Ιαπωνία?
2: Ωχ, τόσο πολλά πράγματα. Ειλικρινά, καταρχάς, όπως είπατε και πριν, η πόλη. Μια ιστορική
0: έτσι,
2: πόλη.
0: Βέβαια.
2: Δραματική ιστορία βέβαια, αλλά μια ιστορική πόλη είναι αλήθεια, η οποία έχει μεταμορφωθεί τώρα. Είναι έτσι πως έχω βλέπω τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μου στείλανε, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Όχι πολύ μακριά, γιατί ζω στην Εύβοια, η γυναίκα μου είναι από την Εύβοια και ζω στην Χαλκίδα. Όχι πολύ μακριά τον τρόπο που μοιάζει και η Εύβοια και η Χαλκίδα, με πολλά παρακλάδια σαν νησάκια. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που μου αρέσει και εμένα, γιατί είμαι και από νησί, είμαι από τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι από τότε που ο κότσος Γιάνγκος μου είχε αναφέρει που ήταν στην Ιαπωνία τον τρόπο που λειτουργούν και οι άνθρωποι και ο πολιτισμός αλλά και το μπάσκετ, μου κίνησε τόσο πολύ ενδιαφέρον που το έβαλα στόχο στο μυαλό μου.
0: Α, το είχατε στο μυαλό σας?
2: Ναι, ναι, το είχα πάρα πολύ στο μυαλό. Τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή έψαχνα τον τρόπο να πάω και τελικά ήρθε με αυτόν τον τρόπο που σας εξήγησα. Ήταν ένας από τους στόχους, όπως πολύ σωστά είπατε βάλει πριν, να συνεχίσω τα ταξίδια μου, να μαθαίνω τον κόσμο γύρω από τη δουλειά μου και πραγματικά έγινε πραγματικότητα.
1: Πώς είναι όλο αυτό το ταξίδι που κάνεις coach? Έχεις πέρασει από αρκετές χώρες, Λιβύη, Τινησία, Λίβανος. Τι κρατάς από όλο αυτό?
2: Είναι εκπληκτικό. Πρόσφατα κιόλας πήγα στη Ρουάντα σε ένα τουρνουά.
1: Στη Ρουάντα?
2: Ναι. Και είναι εκπληκτικό το ότι υπάρχει έξω από τα σύνορά μας που λέγεται Ελλάδα, που σε αυτές τις χώρες εγώ τουλάχιστον δεν θα πήγαινα ποτέ. Όμως έχω γνωρίσει τόσο διαφορετικό πολιτισμό, άλλοτε με τις κακές συνθήκες, γιατί πέρασα και ένα πόλεμο στο Λίβανο, πέρασα και ένα εμφύλιο στη Λιβύη. Αλλά κάθε ταξίδι που έκανα μου έδωσε πολλά πράγματα. Ξέρετε, είτε τα άσχημα κατάλαβα να είμαι ευγνώμων για τα καλά που έχω, ήταν τα καλά από τα οποία με δίδαξε ότι υπάρχει και καλύτερο από αυτό που ζούμε εμείς και πραγματικά μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα πιο πολλά σαν ανθρωπότητα, σαν πολιτισμό, σαν μπάσκετ, οτιδήποτε.
1: Και ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχεις coach για την ομάδα, να μας περάσεις και εμάς μερικές για την ομάδα της Χειροσήμα?
2: Η ομάδα πριν δύο χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Προπονητής εκεί πέρα ήταν ένας Αμερικάνος. Τώρα γυρίσανε σελίδα, πήγανε με έναν, πριν δύο χρόνια ήταν ένας παίκτης που τώρα σταμάτησε και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα και θέλουν να ξαναχτίσουν όχι από την αρχή την ομάδα, αλλά σε νέες βάσεις. Πέρσι ήταν πολύ κοντά να μπουν στα play-off, φέτος θέλουν να μπουν στα play-off. Κρατήσανε τον ίδιο κορμό με τους ίδιους ξένους, τον ίδιο κορμό με τους ίδιους Ιάπωνες, δηλαδή δεν αλλάξαν πολλά πράγματα. Χτίσανε ένα καινούριο γήπεδο μεγαλύτερο, που θα χωράει 10 με 12.000 κόσμο. Υπάρχει μια καινούρια άβρα γενικά στην ομάδα, που γι' αυτό και θέλανε να βγουν έναν Έλληνα προπονητή να τους βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Ευτυχώς βρέθηκα εγώ στον δρόμο τους.
0: Βγαίνοντας έξω από τα σύνορα της Ελλάδας και έχοντας ταξιδέψει στις χώρες που προαναφέραμε, η πίεση ενός προπονητή, η πίεση που αισθάνεται ένας προπονητής για το αποτέλεσμα είναι μικρότερη. Ευχαριστιέται, θα έλεγε κάποιος, στο μπάσκετ. Στόχοι βεβαίως υπάρχουν παντού, σε όλες τις ομάδες, όπου και να εργαστεί κάθε προπονητής ή κάθε παίκτης. Η πίεση όμως, γιατί έχετε περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, και γνωρίζετε.
1: Να προσθέσω σε αυτό που λέει η Έλενα, ότι ο φίλος σας και συνεργάτης σας, ο Κολτς Γιάνγκος, έχει πει ότι όταν έχεις περάσει και σε επιβιώσει το ελληνικό πρωτάθλημα, τα υπόλοιπα σου φαίνονται εύκολα.
0: Λαντά να είναι παιχνιδάκι.
2: Νομίζω αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά δεν ξέρω πώς νιώθουν οι ξένοι προπονητές όταν έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή νιώθουν την ίδια πίεση όπως εμείς που καταλαβαίνουμε τη γλώσσα, που μιλάμε τους φιλάθλους, που διαβάζουμε τι γράφουνε. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, γιατί εγώ πήγα σε χώρες για παράδειγμα που δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα και έτσι λίγο απήχασα στο τι μπορεί να λέγανε και οι φιλάθλοι πάνω από το κεφάλι μου. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς λένε. Λένε καλά, λέγανε κακά, εντάξει μπορούσα να διαβάσω το πρόσωπό τους, αλλά θέλω να πω ότι όχι, δεν ένιωσα αυτή την πίεση την οποία νιώθουμε στην Ελλάδα για το αποτέλεσμα, είναι η αλήθεια. Δεν ένιωσα τους φιλάθλους να έχουν την ίδια πίεση που έχουν στην Ελλάδα, που απαιτούν πράγματα. Ήταν πολύ διαφορετικό όλο αυτό, αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω πώς νιώθει ένας ντόπιος ο οποίος κατάγεται από εκεί προπονητής, ίσως νιώθει την ίδια πίεση. Εγώ δεν την ένιωσα. Κάθε άλλο, ένιωσα πολύ υποστηρικτικό κλίμα από τους φιλάθλους, από τους προέδρους. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι όταν έρχονται στην Ελλάδα, και προσπαθούσα να το εξηγήσω και εγώ στις χώρες που πήγα, για εμάς στην Ελλάδα κάθε αγώνας λέμε είναι τελικός. Αύριο έχουμε ένα τελικό. Το άλλο Σάββατο έχουμε ένα τελικό. Αυτός ο αγώνας που έρχεται είναι ένας τελικός. Αυτό δεν υπάρχει νομίζω στο εξωτερικό και ειδικά στην Ιαπωνία. Όπως μου είχε εξηγήσει ο κότσο Μάγκερ, ο κότσο Γιάνγκος, ότι παίζουν 60 αγώνες, είτε χάσουν είτε κερδίσουν, δεν του ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το διασκεδάζουν, περνάνε καλά και προχωράνε στην επόμενη σεζόν.
1: Δεν χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο coach. Δηλαδή να υπάρχει και η πίεση για το αποτέλεσμα, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι με ένα επάγγελμα μάλλον, το οποίο στο τέλος της ημέρας αμείβει τους προπονητές και τους αθλητές, αλλά από την άλλη να μην φτάνουμε και στην υπερβολή των ορισμένων φαινομένων που παρατηρούμε στην Ελλάδα. Πως χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα στα αυτά. Δηλαδή μην φτάνουμε από το ένα άκρο το τι μπορούμε να διαβάζουμε και τι μπορεί να λένε πάνω από το κεφάλι μας, αλλά μην είμαστε και στο άλλο άκρο ότι απλά πάμε για τη χαρά του παιχνιδιού, γιατί κατά τα άλλα είναι κάτι που αμείβει προπονητές, παίκτες, παράγοντες.
2: Αυτή για είναι μια τεράστια κουβέντα. Είναι η αλήθεια. Θα σας πω πως το έχω εγώ στην Ελλάδα γενικά.
1: Ναι,
2: μπορούμε να κριθούμε από τον εργοδότη μας, όπως γίνεται σε όλες τις δουλειές στον κόσμο. Μπορούμε να, γιατί είναι ο πρόεδρος, είναι ο αντιπρόεδρος, είναι πολλά στελέχη όπως είναι σε όλες τις δουλειές, ο ιδιοκτήτης, είναι αυτοί μας πληρώνουν, οι χορηγοί, είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να κριθούμε από αυτούς και αυτό είναι το σωστό να γίνεται. Και αυτοί να επιλέξουν αν θα μένουμε ή θα φεύγουμε. Νομίζω ότι, εντάξει, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά επειδή είμαστε Έλληνες και μιλάμε για την Ελλάδα, το ότι κρίνεσαι τόσο πολύ αυστηρά τον κόσμο, νομίζω αυτό δημιουργεί πάρα πολύ πίεση είτε στον εκάστοτε προπονητή, είτε στον εκάστοτε αθλητή, είτε στο εκάστοτε γενικά σύλλογο. Η πίεση του κόσμου νομίζω στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού είναι τεράστια. Ναι, μεν θα έπρεπε να υπάρχει ισορροπία, νομίζω δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία στην Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής, φέτος στη Μύκονο έζησα κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω, επειδή είναι νησιώτες, επειδή η διοίκηση ήταν εντελώς διαφορετική στο κομμάτι ότι ήταν πολλοί άνθρωποι, ήταν πολύ κοντά σε σένα, δεν ξέρω, δεν το έχω εξηγήσει ακόμα, αλλά ήταν κάτι το οποίο είναι αυτό, σαν και αυτό που συζητούσαμε για την Ιαπωνία. Πηγαίνουμε για να χαρούμε το παιχνίδι. Χάσαμε κάποια παιχνίδια, ήταν εκεί για να μας υποστηρίζουν. Τώρα αν χάναμε περισσότερα, δεν ξέρω πώς θα ήταν η αλήθεια, αλλά όπως πήγε η χρονιά ήταν όλοι πάρα πολύ υποστηρικτικοί και νομίζω έτσι θα ήταν είτε χάναμε πολλά παιχνίδια. Ναι, πρέπει να υπάρχει ισορροπία, αλλά πρέπει να κρινόμαστε περισσότερο από τους εργοδότες μας. Ούτε από τα site, ούτε από τις εφημερίδες, ούτε από τους φιλάθλους. Αυτοί πρέπει τουλάχιστον να κρατάνε μια ισορροπία σε όλο αυτό το κομμάτι, αυτό που είπες πριν, μια ισορροπία και όχι αυτή την κρίση την οποία τα έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Αυτό είναι σωστή προσέγγιση, coach, ναι.
0: Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Η καλή κριτική ενδεχομένως κάποιες φορές μπορεί να βοηθήσει ίσως κάποιους να δουν και μια άλλη οπτική. Δεν μιλάω τώρα για την πίεση αυτή που ασκείται από τους φιλάφλους, έτσι.
1: Ούτε μιλάμε για την μπορεί να γράφετε σας.
0: Ακριβώς. Ναι. Η κριτική με επιχειρήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν ξέρω πόσοι, τουλάχιστον θα μιλήσω για τον εαυτό μου ή με τους προπονητές που έχω συνεργαστεί, και παράδειγμα ο κότσος Καθρίτης. Δεν έχει social. Ο κότσος Γιάνκος δεν έχει social.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
2: Ναι. Δηλαδή, όποιος μεταφέρει πράγματα. Mm. Πολύ δύσκολα δηλαδή θα ανοίξουν στα social, θα διαβάσουν όλα αυτά τα σχόλια. Στο τέλος ημέρας δεν ξέρω κατά πόσο, όταν κάποιος το θέλει βέβαια, όλα αυτά τον επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάθε προπονητής, όπως κάθε άνθρωπος, έχει γύρω του, έχει φτιάξει γύρω του ένα περιβάλλον και ένα κλίμα που αφήνει κάποιους ανθρώπους να τον επηρεάζουν. Τώρα, αν αφήναμε πολλούς ανθρώπους να μας επηρεάζουν, είτε με θετικό είτε με αρνητικό, νομίζω θα μας γινούσε μπούμεραγκ στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον έτσι το έχω χτίσει εγώ μέσα μου, να είμαι ειλικρινής. Έχω ένα περιβάλλον και από αυτό το περιβάλλον δέχομαι είτε θετική είτε αρνητική κριτική. Δεν θέλω να μπω στη δικασία να διαβάζω, γιατί νομίζω θα επηρεαστώ πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Όχι σαν προπονητής, σαν άνθρωπος θα επηρεαστώ πάρα πολύ.
0: Μα αρχικά το ανθρώπινο κομμάτι αγγίζουν έτσι, αυτά τα σχόλια, τα επικριτικά σχόλια θα έλεγα, τα κακά σχόλια, αυτά που γίνονται απλά για να γίνονται, όχι αυτά που μπορεί να ωφελήσουν, έτσι. Επηρεάζονται πάντα ο άνθρωπος.
2: Και από την άλλη πάντα λέω ότι επειδή κάνουμε μια δουλειά η οποία έχει δημοσιότητα, έχει προβολή, είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να είμαστε πρότυπο. Είτε κατά διάρκεια ενός παιχνιδιού, είτε στην προπόνηση, είτε τα βγαίνουμε έξω. Αυτό το πρότυπο λοιπόν που θέλουμε να βγάλουμε στον κόσμο, γιατί έχουμε αυτή τη δημοσιότητα, έχουμε αυτή την προβολή, αυτή θα είναι η κριτική μας.
1: Coach, σε αυτό το κομμάτι βέβαια δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το γεγονός ότι ο κόσμος αποτελεί κομμάτι της εξίσωσης πάντοτε, γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος παρακολουθεί το θέαμα, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος πληρώνει για να παρακολουθεί το θέαμα, άρα μήπως καταλήγοντας αυτό είναι κατά κύριο λόγο, για να συνεχίσω αυτό που έλεγες, δουλειά του ανθρώπου που εκτίθεται, του παίχτη, του προπονητή, οτιδήποτε, το πώς θα το χειριστεί όλο αυτό. Και αν έχει ανθρώπους γύρω του που θα τον βοηθήσουν να το χειριστεί όλο αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ναι, μένει φίλαθλοι που πολύ σωστά ανέφερε. Χωρίς αυτούς νομίζω δεν θα έχει και νόημα να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Άλλο που χάνουμε κάποιες φορές στην ισορροπία, χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε νόημα. Δηλαδή και για εμάς, όταν υπάρχει ένα γήπεδο γεμάτο όπως ήταν φέτος στη Μύκονο για παράδειγμα, ή όταν δούλεψα στον Άρη ή στον Ηρακλή, στα Τρίκαλα, ήμουν τυχερός που δούλεψα σε τέτοιες έδρες που τα γήπεδα γεμίζανε σε κάθε αγώνα, η αγάπη που σου δίνουν είναι απεριόριστη. Τώρα, προφανώς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχει να κάνει με τον εκάστοτε άνθρωπο το πόσο πολύ θα τον επηρεάζουν όλα αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι μια μικροκοινωνία. Και μέσα από αυτή τη μικροκοινωνία επηρεάζει τη μεγάλη κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ισορροπία.
0: Πηγαίνοντας στην Ιαπωνία, coach, με τι θα είστε ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν? Βεβαίως να πάνε όλα καλά, έτσι. Αλλά ποιος είναι ο δικός σας στόχος?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Να είμαι ειλικρινής, ο πρώτος μου στόχος ήταν να πάω στην Ιαπωνία. Όπως είπα και πριν, αυτό ήταν στο μυαλό μου, και επειδή φέτος θα ακολουθήσει και η οικογένειά μου, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι μαζί μια ομαλή μετάβαση. Στο βασιλικό κομμάτι, ο στόχος μου είναι να πάρω πράγματα, όπως σε κάθε φορά που πάω γενικά, αλλά να πάρω πράγματα μέσα από τον πολιτισμό του μπάσκετ και μέσα από το οποιοδήποτε για σύν το επίπεδο του μπάσκετ μπορεί να έχουν οι Ιάπωνες, μπορεί να είναι χαμηλότερο από την Ελλάδα, μπορεί να είναι υψηλότερο. Ναι, προφανώς έχω δει κάποιους αγώνες, αλλά θέλω να πάρω πράγματα, όπως νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό και για κάθε άνθρωπο, να παίρνουμε πράγματα. Στις χώρες που δούλεψα ήδη, Αφρική και κάποιες στην Ασία, πήρα αρκετά πράγματα όσον αφορά το πολιτισμό του στο μπάσκετ και έξω τον μπάσκετ στην αλήθεια, αλλά το πλήστον μέσα στο μπάσκετ. Αυτό θέλω να πάρω από το πλήστον. Το πώς αντιμετωπίζουν μία ήττα, μία νίκη, έναν αθλητή, πόσο οργανωμένοι είναι στα ταξίδια τους, πόσο οργανωμένοι είναι στα meeting τους. Είναι το βασικό στοιχείο, γιατί έχω ακούσει και πολλά από τους διάφορους προπονητές που έχουν δουλέψει εκεί.
0: Πότε ξεκινάει εκεί το πρωτάθλημα?
2: Ξεκινάμε 25 Σεπτεμβρίου, είναι ο πρώτος αγώνας.
0: Μάλιστα. Έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας λοιπόν να προετοιμαστείτε και ψυχολογικά.
1: Προετοιμασία από το ξεκινάει, coach.
2: Φεύγω 28 Ιουλίου.
1: Φεύγεις 28 Ιουλίου.
0: Α, μάλιστα.
2: Φεύγω σε 10 μέρες.
1: Σε 10 μέρες, ναι.
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
2: Φεύγω σε 10 μέρες. Ανυπομονώ να είμαι ειλικρινής.
1: Να περιμένουμε κιόλας να μας δώσεις εικόνες από εκεί που θα πας, γιατί έχει ενδιαφέρον για διάφορους λόγους, τους αναφέραμε εξ αρχής, να μας δείξεις πώς είναι η Χειροσύμα σήμερα.
2: Με μεγάλη μου χαρά, ειλικρινά, μεγάλη μου χαρά. Έχω ακούσει τόσο πολλά πράγματα και εγώ που ανυπομονώ να πάω.
0: Ανυπομονείτε. Είναι αυτό που λένε τώρα, εντάξει, δεν είναι και πρωτότυπο, είναι κοινότυπο. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί, μπορούν να συμβούν αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, επειδή ήταν επιθυμία σας να πάτε στην Ιαπωνία, το σύμπαν συνωμότησε και θα είστε εκεί από τις 28 Ιουλίου. Να έχετε ένα πολύ καλό ταξίδι, μια πολύ ευχάριστη διαμονή και φυσικά να πετύχετε και τους στόχους που έχετε θέσει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ενέργεια γενικά που αναφέρατε. Πιστεύω πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό να την έχουμε μέσα μας. Και όλα καλά θα πάνε. Καλά να είμαστε υγεία, να έχουμε όλοι
0: αυτό.
2: Και όλα θα πάνε τέλεια.
0: Αυτό. Να είστε καλά, coach. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Επίσης.

0: Η αλήθεια είναι ότι ψιλοζηλεύω τον coach ο Βαρβούνη που θα πάει στην Ιαπωνία. Εννοείται, αλλά είναι, τι να κάνουμε τώρα, θα μείνουμε αυτό. Εδώ, στο Μαρούσι. Και θα μεταφερθούμε προς τα κάτω, προς τα νότια προάστια, για να συναντήσουμε τη συναδελφό μας τη Σοφία Γιαλελή, η οποία παρακολουθεί το Ευρωμπάσκετ των νέων ανδρών. Επανερχόμαστε δηλαδή στο πρώτο θέμα που είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρόκριση της εθνικής ομάδας Under 20 στην οκτάδα, εκεί όπου απόψε θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Γεια σας,
2: καλύτερα. Γεια σου, Σοφία.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Περιμένω να πάει 10 ώρα το βράδυ.
0: Περιμένει, ανυπομονή.
1: Ράζω τώρα, σε έχω βάλει αντίστροφο.
0: Τι βλέπεις, μιας και ξεκινήσαμε από το απόψινό παιχνίδι, τι βλέπεις? Δύσκολη αντίπαλος η Σερβία, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Πιστεύω ότι είναι το, για μένα, για άλλους είναι η Σλοβενία, γιατί είναι και η Κοδέσμερ, παίζει και πολύ καλά. Για μένα είναι η δυσκολότερη ομάδα του τουρνουά. Με όλο το σεβασμό στη Σλοβενία και στην Ισπανία, που πιστεύω ότι ξεχωρίζουν λίγο περισσότερο και μπασκετικά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που τα έχει όλα. Και ίσως για πρώτη φορά δεν υπάρχει ο ένας παίκτης που τραβήξει το βλέμμα, αλλά 4-5 τέτοιοι που τραβάνε το βλέμμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι μοιράζεται πάρα πολύ ο χρόνος στα 10 λεπτά συν στους 10 από τους 12 παίκτες. Έχουν όλοι ενεργό ρόλο στην ομάδα. Και όπως μας είπε και ο Άρης ο Καλούρης, που είναι συνεργάτης του Παπαδόπουλου, θα κάνουν όλα. Έχουν rebound, έχουν ευθυβιασμό, έχουν shoot, έχουν
2: ελεύθερη. Θα διαβάσουμε και νωρίτερα τις δηλώσεις.
1: Από μέσα προς τα έξω, ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που του ξέφυγε στη λίστα του τι πρέπει να κάνει στο μπάσκετ. Mm. Δεν πάει βέβαια να είναι μια ομάδα Under 20, το οποίο μας έχει δείξει η ιστορία ότι έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Δηλαδή είναι ομάδες που συνήθως επειδή είναι ηλικίες τέτοιες, πολλές φορές μπορεί να τους πιάσει λίγο εκτός προγράμματος.
2: Mm-hmm. Να πιούνε θάλασσα κάπου εκεί.
1: Να πάρει θάλασσα, δεν νομίζω να πιάνει τη Σερβία ιδιαίτερα, γενικότερα. αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα Under 20 και επίσης δεν πάει δική μας η ομάδα, για να μην την υποτιμούμε. Αν παίξει άμυνα, αν παίξει συγκεντρωμένα, μπορεί, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχεις μέχρι τώρα για την Ελλάδα?
1: Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Πιστεύω ότι άμα μείνει συγκεντρωμένη σε αυτό που θέλει να κάνει και σε αυτό που μπορεί να κάνει στο παρκέ, γιατί κάθε ομάδα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα πολύ καλά. Η δική μας ομάδα μπορεί να παίξει άμυνα πάρα πολύ καλά, δηλαδή να τρελάνει τον αντίπαλο τελείως. Μπορεί να τρέξει, αλλά για να τα κάνει όλα αυτά πρέπει να έχει το μυαλό στο γήπεδο. Άμυνα πάρα πολύ καλά, δηλαδή να τρελάνει τον αντίπαλο τελείως. Μπορεί να τρέξει, αλλά για να τα κάνει όλα αυτά πρέπει να έχει το μυαλό.

0: Και δεν σκέφτομαι πριν φτάσω να κάνω το shooting από μέσα. Δεν σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει κανένας να πάρει rebound από κάτω. Ναι. Αυτό είναι και θέμα ηλικίας. Mm-hmm. Το βλέπουμε και σε μεγαλύτερους. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά είναι και θέμα ηλικίας. Είναι αυτός ο ενθουσιασμός που λες, θέλω να διορθώσω αυτό που έκανα λάθος. Θέλω να δείξω σε αυτό που δούκλεψε την μπάλα ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και εκείνη την ώρα η σκέπτωση πάει περίπατο. Η δική μας ομάδα πρέπει να έχει το μυαλό της στο γήπεδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει παίκτες που ξεχώρισαν ήδη. Αλλά νομίζω ότι το σύνολο κάνει τη διαφορά σε αυτή τη δική μας περίπτωση. Αν δεν παίξουν άλλο με άλλο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε.
2: Και αυτό το λες κυρίως το θέμα της συγκέντρωσης, γιατί με έναν αντίπαλο όπως η Σερβία οποιοδήποτε λάθος θα τιμωρηθεί, σε αντίθεση με το Ισραήλ που προφανώς δεν έχει την ίδια ακριβώς ποιότητα.
0: Το Ισραήλ έκανε τα ίδια λάθη με εμάς και περισσότερα. Επίσης με το Ισραήλ ήταν πολύ χαρακτηριστικό και το συζητήσαμε χθες με τον Κώστα Παπαδόπουλο, ότι το Ισραήλ πηγαίνει πολύ σε επιθετικό rebound. Είναι μια παχητική ομάδα παραδοσιακά. Δεν αφήνει καμία φάση να πάει χαμένη. Στο 1,5 λεπτό, στο πρώτο 1,5 λεπτό του αγώνα, έχει δύο επιθετικά rebound. Ξέρετε πόσα έχει μέχρι το τέλος του 10 λεπτού. 3. Τα άλλα 8,5 λεπτά πήρε 1. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι το μυαλό άρχισε να πηγαίνει εκεί που πρέπει για τους δικούς μας παίκτες. Αν τώρα μιλώντας για τη Σερβία τότε, με οδηγεί αυτό που είπες μάλλον στον αγώνα με την Ισπανία. Όσο το μυαλό μας ήταν σε αυτό που κάναμε στην Ισπανία, σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, στο πρώτο δεκάλεπτο κυρίως και στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα, το παιχνίδι ήταν μια χαρά. Στο δεύτερο, όταν αρχίσαμε να χάνουμε τη συγκέντρωση, να πούμε εντάξει, ότι μπορούμε ίσως, δεν ξέρω τι μπορεί να πηγαίνει στο μυαλό των παιδιών, χάθηκε την μπάλα. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος με αυτές τις ομάδες. Κάνεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις.
1: Ναι. Άρα είναι θέμα συγκέντρωσης και ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θέλησης. Λέγαμε εδώ με τον Ραφαήλ προηγουμένως ότι όταν θέλει να κάνει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, είτε εθνική είτε σύλλογο, το βήμα παραπάνω, κάποια στιγμή μπροστά της θα βρει έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Επομένως θα πρέπει να είσαι πανέτοιμος σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, και στο πνευματικό και στο αγωνιστικό, να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλο και να θέλεις πάρα πολύ να κάνεις το βήμα παραπάνω.
0: Είναι αυτό που λένε κλασικά οι προπονητές σε δηλώσεις μετά από αγώνες που χάνουν, οι άλλοι το ήθελαν περισσότερο.
1: Ναι, ναι, γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να το θες. Από την άλλη μεριά υπάρχει και πραγματικότητα.
1: Ναι,
0: αν είναι καλύτερο,
1: ναι, ναι, βέβαια.
0: Αν είναι αυτά, εντάξει, δεν μπορούσε να... Δηλαδή, κάποια πράγματα, την Κροατία μπορούσε να την νικήσουμε.
1: Ναι, στην πρεμιέρα λες.
0: Ναι, ήταν της πρεμιέρας, νομίζω ότι εμπιβαλήσαν τα παιδιά. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Ροζακέας. Θυμίζω ότι είπε ότι μετά τον αγώνα με την Κροατία νιώθαμε πάρα πολύ άσχημα. Μετά την ήττα από την Ισπανία δεν νιώθαμε τόσο άσχημα, με την έννοια ότι νιώθαμε ότι δώσαμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ενώ με την Κροατία πιστεύουμε ακόμα και σήμερα ότι μπορούσαμε καλύτερα, ότι δεν τα δώσαμε όλα. Και αυτό είναι το πιο άσχημο συνέστημα. Να φέρεις από εκεί πέρα νιώθοντας ότι δεν τα έχει δώσει όλα.
1: Από την άλλη,
0: νομίζω
1: όμως...
0: ότι είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής στην διοργάνωση.
1: Ναι. Από την άλλη όμως, αυτή η αίσθηση που μένει, ίσως είναι, ξέρεις, και το κίνητρο. Ναι,
0: θα μπορούσε να είναι. Ναι. Απλά εγώ θα επιμείνω, επειδή με τις ομάδες των νέων γενικότερα παίρνουν, φύγουν νέων ανδρών και αυτά, έχουν μια επαφή εδώ και 30 χρόνια μεταξύ μας. Είναι αυτή η αστάθεια που δεν ξέρεις, δηλαδή το μυαλό ακόμα δεν είναι σεταρισμένο, να το πω έτσι. Θέλει η ψυχολογία και ο ενθουσιασμός. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και είναι αυτά τα οποία πρέπει κάποιος να βάλει υπό έλεγχο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως επίσης πρέπει σε ορισμένα παιδιά μέσα σε ένα μήνα να τους πεις ξανά, παιδιά μπορείτε, παιδιά είστε καλοί παίκτες. Ναι. Γιατί κάποια παιδιά δεν παίζουν όλη τη χρονιά.
1: Σωστό.
0: Και σε αυτούς πρέπει να ξαναβάλεις στο μυαλό τους μέσα ότι μπορούν, ότι πρέπει να πάρουν αποφάσεις, ότι πρέπει να πάρουν προσπάθειες, γιατί ένα χρόνο δεν το έκαναν.
2: Αυτό όμως βγαίνει και μέσα από το παιχνίδι.
0: Ακριβώς, γιατί μέσα το παιχνίδι. Πόσο χρόνο έχεις όμως?
1: Ναι, άμα παίζεις 2 και 5 λεπτά, δύσκολο.
0: Δεν είναι, μπορεί να παίξεις 20 σε εμάς, αλλά σε εθνική ομάδα εννοώ.
1: Ναι.
0: Αλλά το να είσαι ένα χρόνο εκτός...
2: Είναι κάτι που δεν το έχεις συνηθίσει.
0: Πόσα παιχνίδια χρειάζεται για να το βάλεις?
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έχεις πολλές φορές παιδιά, τα οποία βρίσκουν τον εαυτό τους στο 4ο ή 5ο παιχνίδι, μέσα σε ένα ευρωμπάσκετ. Στο πρώτο, στο δεύτερο λίγο παραπατάνε, ακόμα και αν έχουν δώσει φιλικά πιο πριν. μέχρι να βρουν το ρυθμό τους και να ξαναπιστέψουν με αυτό τους.

0: κάποιο το οποίο δουλεύει πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο γενικότερα και το επιτελείο γενικότερα, όχι μόνο το τεχνικό. Γιατί όταν είσαι σε μια ομάδα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι γύρω από τους παίκτες προσπαθούν όλοι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και ο γιατρός, και ο θεραπευτής, και ο γυμναστής.
1: Είναι κομμάτια της ομάδας, βέβαια.
0: Προσπαθούν όλοι να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα παιδιά σε ό,τι χρειαστούν, βασικό, όχι μόνο σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουν βοήθεια από όλους. Βέβαια έχουν και ένα ψυχολόγο στην ομάδα, έτσι έχουν και το Ροζακέα που σπουδάζει ψυχολογία.
1: Οπότε κάνει συνεδριές.
0: Οπότε θα μπορούσε να κάνει συνεδριές στο δωμάτιο, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, γενικά είναι πολύ καλό. Πρέπει μια τελειώδη να σα καθυστερώ λίγο.
1: Όχι,
0: να
1: πω καθόλου.
0: Για τον κότς Παπαδόπουλο κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Το βάλαμε και χθες στην Ομοσπονδία, στα social κτλ. Είναι τέταρτος συνεχόμενος προημιτελικός. Για τον κότς, οδηγεί τη ομάδα του δηλαδή σταθερά κάπου. Έχουμε φτάσει και σε μετάλλια μέσα από τη διαδικασία.
1: Βεβαίως.
0: Απλά επειδή δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Όχι,
0: γιατί
1: φυσικά.
0: Κάποιοι ας πούμε σχολεία στα social εντάξει δεν παίρνουν και μετάλλια κάθε χρόνο. Okay, δεν παίρνουν μετάλλια κάθε χρόνο. Σχεδόν κανένας δεν παίρνει μετάλλια κάθε χρόνο. Αλλά να πούμε ότι αυτό που έχει πετύχει, το έχει πετύχει μόνο η Γαλλία και η Λιθουανία τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν έχουμε στο μυαλό μας την Ισπανία, τη Σερβία, την Ζερό, κάποιες δυνάμεις κάποιου, δεν είναι μέσα σε αυτές. Είναι η Ελλάδα, η Γαλλία και η Λιθουανία. Το έχουν καταφέρει στο αντερίκο συνοστάσμα. Τέσσερις συνεχόμενες φορές οι προημιτελικούς. Ίσως αυτό βάζει μια προοπτική. Θα δίνει τα πράγματα σε μια άλλη προοπτική για να καταλάβει και ο κόσμος περίπου τι γίνεται.
1: Η μη κατάκτηση μεταλλίων δεν εκμηδενίζει τη δουλειά που κάνει οποιοδήποτε προπονητής.
0: Όχι, εννοείται. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Αλλά η σταθερότητα που επιδεικνύει γιατί είναι σταθερότητα αυτό. Είναι μια συνέπεια, να το πω έτσι. Ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό που έχουμε καταφέρει και αυτό που έχει καταφέρει ο ίδιος κατά βάση, οδηγώντας τις ομάδες του εκεί. Επαναλαμβάνω, μόνο Γαλλία και Λιθουανία και εμείς. Καμία άλλη.
1: Μακάρι να οδηγήσει την ομάδα σε έναν τελικό. Θα το δούμε αυτό το βράδυ, βεβαίως.
0: 10 η ώρα, λοιπόν.
1: 10 η ώρα.
0: YouTube. Κάντε και γραμμή τώρα, προλαβαίνετε. 4,99 για premium. Να έχετε και τα highlights και όλα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και να το παρακολουθήσετε και στο παρακολουθήσετε.
0: Και επειδή είμαστε λίγο Ελλάδα, να πούμε ότι είμαστε με τρεις διαιτητές που δεν μας έχουν ξαναπαίξει στο τουρνουά. Να το πούμε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θα και είναι που μας ενδιαφέρει πάντα το ποιοι φυράνε.
1: Ποιοι διαιτητές, τους ξέρουμε, μα δεν τους ξέρουμε κιόλας. Θα τους δούμε.
0: Έχουμε Πορτογάλο, Γάλλο και Βέλγο, να ξέρετε, σήμερα, οπότε...
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην πρωταγωνιστήσουν. Να μην είναι πρωταγωνιστές.
0: Σοφία μου. Μια που τους είπα, μια που να τους ξεχάσουμε.
1: Μα αυτό, ναι, να μην ξανασχοληθούμε μαζί τους.
2: Ελπίζω το βράδυ να μην καταριόμαστε, ένα συμπατριώτη μου.
0: Όχι,
2: το ελπίζω, το ελπίζω.
0: Θα προωθήσουμε όλοι ο κύριος Τσέις Βαλόνι να είναι πάρα πολύ καλά το βράδυ, να έχει ευχές όλων μας.
1: Τέλεια, τέλεια. Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Τίποτα, να είστε καλά.
1: Και εσύ, καλή συνέχεια.

0: Ναι. Πάμε.
1: Συνεχίζουμε στον παλμό της επικαιρότητας, αφού πριν από λίγο είχαμε Σοφία Γιαλελή, σε λίγο θα έχουμε Μαρίνο Πρίντεζη. Πάμε λίγο ενδιάμεσα πρώτα να μιλήσουμε για την κλήρωση του FIBA Europe Cup που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο όσο μας μιλούσε η Σοφία για το Ευρωμπάσκετ Under 20 και την Εθνική Νέων Ανδρών. Έχουμε τέσσερις ομάδες που μας ενδιαφέρουν εδώ, πιθανώς τέσσερις, σίγουρα δύο, πιθανώς τέσσερις, για την ακρίβεια σίγουρα τρεις να το διορθώσω. Και πιθανώς τέσσερις, ανάλογα τι θα κάνω, Προμηθέας και ο Κολοσσός, που θυμίζω είναι στο ίδιο μονοπάτι προκριματικών για το Basketball Champions League. Άρα ένας από τους δύο σίγουρα θα αποκλειστεί. Τώρα αν ο άλλος αποκληθεί είναι άλλη ιστορία. Σε περίπτωση λοιπόν αποκλεισμού και των δύο, έχουν ήδη μια θέση στο FIBA EuroCup στους ομίλους. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο είναι ο Προμηθέας, μαζί με την Τρέπτσα από το Κόσοβο, την ΟΠΑΒ από την Τσεχία, την Τρίερ από τη Γερμανία, την Σπλίτ από την Κροατία και την Μπατούμι από την Γεωργία. Με αστερίσκο, ο αστερίσκος σημαίνει ότι συμμετέχουν στα προκριματικά του BCL, ανήκει στην ΟΠΑΒ και την Μπατούμι εκτός από τον Προμηθέα. Μία κλήρωση βατή για την ομάδα της Πάτρας. Πάνω κάτω βατή μπορείς να πεις και την κλήρωση του Κολοσσού, ο οποίος έχει την Sporting Λισαβόνας από την Πορτογαλία στον τρίτο όμιλο, τη Rilski Sportist από την Βουλγαρία, την SLR Eroxpor από την Τουρκία, την Craiova από την Ρουμανία και την Γκέντσε από το Αζερμπαϊτζάν, το Αζερμπαϊτζάν που έχει και δύο ομάδες στο FIBA Europe Cup. Αυτά λοιπόν αν ο Κολοσσός αποκλειστεί και βρεθεί στο FIBA Europe Cup, όπως και η Rilski Sportist συμμετέχει στους προκριματικούς του Basketball Champions League. Στον πέμπτο όμιλο έχει τοποθετηθεί ο Ηρακλής, εκεί όπου υπάρχει η ΑΕΚ Λάρνακας, υπάρχει η Βούρτσμπουργκ, υπάρχει η Ταρτού από την Εσθονία, προφανώς η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο και η Βούρτσμπουργκ από την Γερμανία, Τζίκη Βαρσοβίας από την Πολωνία. Με την Τζίκη είχε παίξει πέρυσι στο ENBL ο Ηρακλής. Και η Σκόπιε Αεροντρόμ, συγγνώμη, η Μίζη Ταταφ Σκοπίων είναι από την Βόρεια Μακεδονία. Δεν μπορεί να τον πει και κάποιος άσχημο τον όμιλο για τον Ηρακλή, ένας όμιλος μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Και στον 8ο όμιλο η Μύκονος με την παρθενική της παρουσία. Να γυρίσω λίγο πίσω στον όμιλο του Ηρακλή και να πω ότι η ΑΕΚ Λάρνακας, η Βούρτσμπουργκ και η Τζίκη δεν είναι σίγουρα στο FIBA Europe Cup, συμμετέχουν στα προκριματικά του BCL και θα δούμε αν θα προκριθούν ή όχι. Στον 8ο όμιλο λοιπόν η Μύκονος θα αντιμετωπίσει την Οράντεα, την Φριμπούρ, την Οράντεα από την Ρουμανία, την Φριμπούρ από την Ελβετία, τη Ρίγα από την Ελβετία, τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ από την Βουλγαρία και έναν εκ των Πάρνου και Νεύτσι που είναι στα προκριματικά του FIBA Europe Cup. Το FIBA Europe Cup έχει τρία προκριματικά, τρία ζευγάρια προκριματικών. Η Οράντεα, η Φριμπούρ και η Ρίγα είναι με αστερίσκο γιατί συμμετέχουν στα προκριματικά του BCL. Για πρώτη κλήρωση, την πρώτη συμμετοχή της Μυκόνου μπορεί να βρει νίκες. Και κάπως έτσι συμπληρώνεται το σκηνικό για τις ελληνικές ομάδες στο FIBA Europe Cup. Μια γρήγορη ματιά και στους άλλους ομίλους. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Πατριώτη Λέβιτσε από την Σλοβακία, εφόσον αποκλειστεί, η Οστάνδη, η Σολνόκη Ολάη, η Χιρόνα, η Ζιελόνα Γκόρα και η Πέγια ή η Δυναμό Βουκουρεστίου. Στο δεύτερο όμιλο είναι αυτό. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε κυπριακή ομάδα, τον Κεραυνό Στροβόλου που είναι μαζί με την Φέχτα, εφόσον αποκλειστεί τη Φέχτα από την Γερμανία, την Σετ, προσπαθώ απλά να διαβάσω το όνομα, την Σέτσιν από την Πολωνία, την Ανσί από τη Γαλλία, την Νίτρα από τη Σλοβακία και την Βιέννα από την Αυστρία. Στον έκτο όμιλο έχουμε την Κάλεβ από την Εσθονία, την Μανίσα από την Τουρκία, εάν αποκλειστεί, την Μπασκίμι από το Κόσοβο, την Ελάν Σαλόν από τη Γαλλία, την Βαλμιέρα από την Λετωνία και τη Μάντσεστερ από την Μεγάλη Βρετανία, εφόσον αποκλειστεί. Και στον 7ο όμιλο έχουμε την Άρχους από τη Δανία, την Μπενφίκα από την Πορτογαλία, τους Λαντάου Λάιονς από το Αζερμπαϊτζάν, την Τενισλή από την Τουρκία, τη Γενέβη, τα λιοντάρια της Γενέβης από την Ελβετία και μία εκ των Πριέβιτζα και Σάμομπορ από τα προκριματικά.

Να πούμε για, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην κατηγορία των γυναικών, ότι τα προκριματικά του EuroCup, όπου συμμετέχει ο Πρωτέας Βούλας, θα γίνουν στις 24 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου, και στις 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει η regular season. Αυτό για το EuroCup. Και στην Ευρωλίγκα 23 και 30 Σεπτεμβρίου τα προκριματικά, και 14 Οκτωβρίου θα αρχίσει η φάση των ομίλων.

0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται και στις ομάδες. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Δεν πιάσει και καθόλου.
0: Καθόλου, ναι. Ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε. Υπάρχει μια έντονη φημολογία για τον Τολιόπουλο και τον Άρη για μια καταρχήν προφορική συμφωνία. Αυτά θα μας τα πει τώρα ο Μάρινος Πρίντεζης που έχουμε μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, Μάρινο.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, καλά. Είμαστε. Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, μια χαρά. Νομίζω ότι πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα του Τολιόπουλου, οδεύει προς τον Άρη. Χθες ο ΠΑΟΚ διέρευσε ότι αποσύρεται από την διεκδίκηση του Διεθνή ΚΑΤ και όταν αποσύρεται μια ομάδα καταλαβαίνεις ότι μάλλον έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να τον αποκτήσει τον παίκτη. Ο Τολιόπουλος ήθελε εξ αρχής να πάει στον Άρη, αν εφόσον έφευγε για τον Παναθηναϊκό.
2: Το ξέρει τον Άρη, εντάξει τώρα.
3: Ναι, είναι λογικό αυτό, οπότε χθες νομίζω...
1: Και αναδείχθηκε ήταν... και στον Άρη επίσης, ένα βαθμό.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια. Από τη στιγμή λοιπόν που χθες ο ΠΑΟΚ γύρισε αυτό, σημαίνει ότι είχε χάσει πια τη μάχη για να πάρει τον Τολιόπουλο. Υπάρχει κοινό σημείο επαφής μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άρη. Η πρόταση φτάνει τα 1,2.
1: Από για... την πλευρά του Άρη για τον buyout.
3: Ναι. Βέβαια έχω μία υποψία ότι και το Ιόπλος υποτίσει αυτό το κομμάτι. Γιατί ο Άρης έδινε 750.000 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι και το Ιόπλος κάπου έβαλε το χεράκι του, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αρνητικός στο να παραχωρηθεί ο παίκτης, εν πάση περιπτώσει να πουληθεί. Το θέμα είναι ότι πάει 1,2. Μέσα στην ημέρα νομίζω ότι το θέμα θα ξεκαθαρίσει οριστικά, ώστε ο Τολιόπουλος να αποκτηθεί από τον Άρη και να κλείσει και αυτό το θέμα που είχε λίγο παραπάνω επεισόδια.
1: Α, με θα κλείσει τόσο γρήγορα.
3: Δεν χρειάζεται και παραπάνω. Εντάξει, πόσο πια.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Ναι, δεν υπάρχει λόγο, δεν υπάρχουν άλλα σύριαλ τώρα, εντάξει, πώς θα κρατήσεις και αυτό. Λοιπόν, ναι, δηλαδή κάποια πρέπει σχέδια να τελειώνουμε και τα σιγά σιγά τις εκκρεμότητες, δεν γίνεται.
1: Δουλεύουμε, κύριε.
3: Οπότε κάπως έτσι, ναι. Ναι, σήμερα έρχεται και ο Γκέσον Γιαμπουσέλε, 5.30 το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα να περάσει προεκλογικές εξετάσεις, κάτι τις πρώτες του δηλώσεις στα μίντια από κοντά γιατί είχε δώσει και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, διαδικές εξετάσεις. Τυπικό το θέμα του Σιάς, έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε ότι σήμερα δώσει μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Ζήλικο Μπράντος που μπορεί να τη διαβάσει όποιος λόγος του Παναθηναϊκού θέλει στο site της ΚΑΕ. Οικογένεια Παναθηναϊκός κάνει τα πρώτα για την ομάδα του Δημήτρη Γιαννακόπουλος. Πάνω κάτω όσα έχει πει, έχει πει αρκετά γενικότερα, αλλά μπορεί να το διαβάσει, έχει πει γενικότερα και για το, και για το roster της ομάδας. Και τη φιλοσοφία να χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός στη νέα σεζόν και για το παρελθόν και γενικότερα για τις φωτογραφίες με Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστη και τα συναισθήματα που έχει και ο ίδιος για αυτές. Οπότε αυτό έχει το θέμα με τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κοιτάσει point guard στην αγορά. Εμένα δεν μου προκύπτει το θέμα του Καμπάτσο, δεν νομίζω ότι ο Καμπάτσο θα φύγει από τη Ρεάλ, επειδή υπάρχει μια φημολογία εδώ και μέρες ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει τον Καμπάτσο. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που έκανε είναι να ρωτήσει το στάτους του Καμπάτσο, όπως και άλλες ομάδες, γιατί υπήρξε μια φημολογία από Ισπανία ότι ενδεχομένως να του έπαιρνε η μπάλα για την Ογκάρτ, υπό την έννοια ότι ο Πέδρο Μαρτίνς θέλει να κάνει μια ολική σάρωση στη Ρεάλ. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Καμπάτσο θέλει να μείνει στη Ρεάλ, έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Και για να το ξανατονίσω κιόλας, αν η Ρεάλ έμπαινε στη διαδικασία να πουλήσει τον Καμπάτσο, δεν θα τον πουλήσει τον Παναθηναϊκό, που την έννοια ότι έχει φάει άκυρο από τον Χουάντσο και έχει φάει άκυρο και με τον Μπόγκα. Οπότε δεν νομίζω να πηγαίνει να πουλήσει και τον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν υπάρχει θέμα Καμπάτσο. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κοιτάζει την αγορά, μπορεί να σπάσει κάποιο συμβόλαιο από ομάδα Ευρωλίγκας, θα το δούμε αυτό. Κοιτάζει και το NBA και θα δούμε πού θα κάτσει μπία. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας κάτι μπορεί να υπάρξει, αλλά χωρίς άγχος και βιασύνη. Και βλέπουμε.
1: Άλλη προσθήκη πιθανή για τον Παναθηναϊκό, κανένας ψηλός ας πούμε.
3: Ψηλός και άλλος ψηλός.
1: Τι είναι και άλλος ψηλός?
3: Πόσο ψηλή θα έχει ο Παναθηναϊκός?
1: Κάτσε, περίμενε. Καθαρούς ψηλούς δύο έχει αυτή τη στιγμή.
3: Φίλε, έχει Φαλ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε προορίζει το
1: 5. Το Γιαμπουσέλε τον λες καθαρά στο 5.
3: Ως 5 τον προορίζει ο Ζηλικό Μπραντούτς. Και έχει και το Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός από το 3 μέχρι το 5 είναι πλήρης.
1: Πλήρης είναι, αλλά έχω μόνο αυτή τη λίγο μικρή ένσταση στο 5.
3: Ωραία, λοιπόν, άκουσε, θα σου δώσω τη λίγο στο Λίκο Μπράντοβιτς, να το πάρει. Να του τα πεις άμα
1: θέλει. Μα δεν λέω ότι ξέρω κάτι καλύτερα από το
3: Όχι, δεν θα πάει. Θέλω ψηλό Παναθηναϊκός. Τελειώσει το θέμα των ψηλών. Από το 3 στο 5 έχει κλείσει. Κοίτα, μπορεί ως δεύτερη σκέψη στη συνέχεια, εφόσον κλείσει ο point guard, να σκεφτεί ο Παναθηναϊκός μήπως κοιτάξει να πάει κάποια πράγματα που τα παίζει 3 και να κατεβαίνει στο 2. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε μια τέτοια λύση. Εννοείται ότι χιουμοριστικά εννοείται σαν έφερα αυτά, έτσι, νομίζει ο κόσμος, έτσι.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Δεν χρειάζεται διευκρίνηση.
3: Εννοείται αυτό, ναι. Τέλος πάντων, αυτά τα νέα μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ωραία. Έγινε, Μαρίνο μου.
3: Αυτά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ.
3: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Πάμε λοιπόν, τρίτη ώρα αυτού του μαγκαζίνου, του σημερινού, στο άμεσο replay. Έλενα Βογιατζή, Ραφαήλα Λαγά στα μικρόφωνα. Για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας συνεχίζουμε πολύ δυναμικά στον παλμό της επικαιρότητας και με πολλούς ενδιαφέροντες καλεσμένους που αφήνουν το δικό του στίγμα. Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θα μπούμε στην τρίτη ώρα, λέγοντας πρώτα επίσης σε www.papakibasket.gr και live24 μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να αφήσετε το μήνυμά σας. Και μπαίνουμε στην τρίτη ώρα με άλλον έναν καλεσμένο, Έλενα Βογιατζή, σιγά σιγά.
1: Μ' αρέσει το Έλενα Βογιατζή. Το τονίσεις. Αφού δεν είπες πάλι κυρία Βογιατζή, οκ. Okay. Λοιπόν, μιλήσαμε για τις σκληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των γυναικών. Μιλήσαμε, έτσι κάναμε ένα πέρασμα στις εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών. Βρίσκονται, με εξαίρεση πάντα, τη νέων ανδρών. Επαναλαμβάνουμε απόψε, παίζει με αντίπαλο τη Σερβία στις 10 το βράδυ στην Σλοβενία, με στόχο να προσπεράσει το εμπόδιο των Σέρβων και να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται επίσης οι εθνικές εφήβων, παιδών και νεανίδων. Σε φάση προετοιμασίας βρίσκεται όμως και η εθνική ομάδα των Κορασίδων, η οποία είναι στην Πορταριά και αρχίζει γενομένης από αύριο. Θα δώσει τα πρώτα της φιλικά παιχνίδια. Μαζί μας έχουμε το μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας των Κορασίδων, τον Χρήστο Σκαρλωμένο. Όμως δεν θα μιλήσουμε τόσο για τις Κορασίδες, όσο για τις Πανκορασίδες, οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαν στο τουρνουά φιλίας στο Κάντιφ. Μία νίκη, δύο ήττες ήταν ο απολογισμός. Ταπεινή μου άποψη ότι είχε μια πολύ καλή εικόνα στα παιχνίδια, στο παιχνίδι με τη Γαλλία, με την Ισπανία όχι και τόσο, αλλά στο παιχνίδι με τη Γαλλία ήταν αρκετά ανταγωνιστική, κέρδισε την επόμενη μέρα την Ιταλία και ίσως αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Δεν ξέρω αν ο coach συμφωνεί μαζί μας. Καλό μεσημέρι, coach.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα από την Ιβηλιακή και δροσερή Πορταριά.
1: Δροσερή, έτσι, το κρατάμε το δροσερή, γιατί η Αθήνα δεν είναι και τόσο.
2: Και εγώ το μαθαίνω γι' αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Είμαι ευχαριστημένος που είσαι μαζί μας.
1: Χαρά μας. Λοιπόν, ναι. Μία νίκη, δύο ήττες ο απολογισμός. Κρατάω, επαναλαμβάνω, είναι προσωπική μου άποψη, το γεγονός ότι στον αγώνα με τη Γαλλία ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Την Ιταλία την κέρδισε, έδειξαν πολύ διάθεση τα κορίτσια και σε αυτές τις ηλικίες που είναι και η βάση, ίσως είναι και το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα.
2: Σωστά, σωστά. Να σας πω την αλήθεια, συμφωνώ πολύ τα μαζί σας. Επειδή συζητήσαμε αρκετά και με το υπόλοιπο staff, νομίζω ότι το πικ μας ήταν το παιχνίδι με τη Γαλλία. Δηλαδή εκεί χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ, παρότι δεν ήρθε το υποτίθεται επιθυμητό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η εικόνα μας, το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν, το πόσο λειτουργήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος και έχοντας ως μια πολύ μεγάλη δικαιολογία, ότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, είχαμε συνεχόμενα παιχνίδια, η εικόνα μας πραγματικά, δηλαδή τα κορίτσια πραγματικά μας βάλαν αστροπρόσωπους.
1: Για να καταλάβει και κάποιος, η Γαλλία είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο χώρο του μπάσκετ γυναικών. Επομένως, το γεγονός ότι η ομάδα ιτήθηκε με 10 πόντους διαφορά, αλλά την έριξε στα σκοινιά κάποια στιγμή και την κοίταξε στα μάτια, είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον.
2: Ακριβώς αυτό, επειδή ξεκινήσαμε και καλώς ή κακώς, εντάξει, όλες οι ομάδες νομίζω ότι κάπως έτσι κινούνται μέσα σε το τουρνουά φιλίας. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο να το προετοιμάσουμε. Περισσότερο θέλαμε να δούμε και πώς θα μπορούν να προσαρμοστούν τα κορίτσια σε αυτές τις συνθήκες. Είναι ένα τουρνουά, τις είχαμε προειδοποιήσει, τις είχαμε ενημερώσει ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό τουρνουά, όπως είπατε και εσείς, με τρεις ομάδες, οι οποίες είναι παραδοσιακές δυνάμεις. Και παρότι ξεκινήσαμε σχετικά μέτρο με την Ισπανία, είχαμε ένα καλό ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά δεν αντέξαμε. Με τη Γαλλία που παίξαμε μετά από λίγες ώρες, τα κορίτσια πραγματικά έδωσαν το καλύτερο σε αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπήκαμε στη διαδικασία να παλέψουμε, να πάμε ότι πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος και ότι τελείωσε το παιχνίδι, ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί και παρόλα αυτά μας έμεινε μια πικρία, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
3: Coach, αυτές τις μέρες που είχες δυνατότητα να συνεργαστείς με τα κορίτσια, να τους δώσεις κάποιες κατευθύνσεις, ποια ήταν η βελτίωση που είχαν και στις μέρες που ακολούθησαν από την πρώτη συγκέντρωσή σας, αλλά και στη διάρκεια των αγώνων?
2: να σας πω μια αλήθεια για τα περισσότερα κορίτσια, να ξέρω, ένα ή δύο ενώ σε αυτή την ηλικία, στην ηλικία των Under 15, οι περισσότεροι ήταν η πρώτη τους εμπειρία από μια τέτοια διαδικασία. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο να τις βάλουμε σε όλη τη διαδικασία της εθνικής, ότι πλέον εδώ είναι μια προετοιμασία, το πώς θέλουμε να λειτουργήσουμε, το πώς θέλουμε να γίνουμε ομάδα, δηλαδή νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και να μπορέσουμε να φτάσουμε όπως φτάσαμε σε αυτό το τουρνουά, προσπαθούμε να βγάλουμε πράγματα τα οποία έχουμε δουλέψει, δουλέψαμε αρκετά καθημερινές προπονήσεις διπλές, οπότε η εικόνα μας στο μπασχετικό κομμάτι, στο αμυγός τακτικό, να πούμε αγωνιστικό κομμάτι, ήταν, να σας πω με αλήθεια, πολύ καλύτερη και από αυτό που περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι ως προπονητές, ως staff.
1: Ενθαρρυντικό. Αυτό βεβαίως. Πάμε και στην κατηγορία των κορασίδων, γιατί μπροστά της έχει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ο στόχος βεβαίως είναι η άνοδος στην πρώτη κατηγορία.
3: Παίζοντας και στο σπίτι μας.
1: Παίζοντας και στο σπίτι μας. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί και άγχος, λέτε, η πίεση. Παίζουμε στην έδρα μας, επομένως πρέπει να το πετύχουμε.
2: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, αυτός ο στόχος, ο πραγματικός, είναι να μπορέσουμε, εντάξει, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι σίγουρα να μπορέσουμε να το ευχαριστηθούμε, να κάνουμε όπως κάνουμε ήδη μια πολύ καλή προετοιμασία, να συνεχίσουμε τώρα που ξεκινάμε και τα φιλικά μας και να μπούμε λίγο στη διαδικασία να αρχίσουμε να φτιάχνουμε και να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας. Το θετικό είναι ότι κανείς από εμάς δεν έχει πει ότι ο στόχος είναι άνοδος και όλη την πίεση προσπαθούμε να την απορροφήσουμε εμείς ως staff. Να μπορέσουμε δηλαδή να το διαχειριστούμε και τα κορίτσια να μπουν απελευθερωμένα και να βγάλουν αυτό που έχουν σαν δυνατότητες μέσα στο γήπεδο.
1: Άρα,
2: σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι παίζουμε εντός έδρας. Έτσι, εντάξει, είναι τελείως διαφορετική η εικόνα και η προετοιμασία και όλα. Αλλά πολλές φορές νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί και μπούμεραγκ. Όπως είπατε και εσείς στο κομμάτι της πίεσης. Οπότε το πιο σημαντικό από όλα είναι να μπορέσουμε να δούμε το παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι και ένας όμιλος ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορη όλη η διαδικασία. Mm-hmm. Είναι τέσσερα παιχνίδια τα οποία δεν έχει το περιθώριο λάθους. Οπότε ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δούμε ξεχωριστά το κάθε παιχνίδι, να προετοιμαστούμε γι' αυτό και από εκεί και πέρα να δούμε στο τέλος τι έχουμε καταφέρει.
1: Πόσο δύσκολο είναι σε αυτές τις ηλικίες, γιατί μιλάμε για κορασίδες, μιλάμε για νεαρά κορίτσια, πόσο δύσκολο λοιπόν είναι σε αυτές τις ηλικίες τα κορίτσια να μην αισθάνονται πίεση, να απολαύσουν το παιχνίδι και να μην κοιτούν αποκλειστικά και μόνο το αποτέλεσμα.
3: Και να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει η Έλενα, ότι επιπλέον πώς μπορεί να μπει και στην εξίσωση της πνευματικής προετοιμασίας, το να καταλάβουν ότι ίσως δεν θα έχουν πολλές διοργανώσεις να παίξουν στη χώρα τους. Και να είναι κάτι δηλαδή που θα το χαρούν, γιατί δεν ξέρουμε πόσο ακόμα περιπτώσεις μπορεί να τύχει κάτι τέτοιο.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή ότι είναι και πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο και για εμάς. Δηλαδή όσον αφορά τη δουλειά μας, πώς να μπορέσουμε να τους το μεταφέρουμε αυτό. Γιατί έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και ειδικά από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, ότι θα πρέπει να αισθάνονται και αυτές πάρα πολύ όμορφα που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς το κέρδισαν με την παρουσία τους όλη αυτή τη χρονιά και γι' αυτό και επιλέχθηκαν. Οπότε από εδώ και πέρα θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το στόχο, να μπορέσουμε να γίνουμε ομάδα. Να μπορέσουμε δηλαδή να όλες αυτές οι παίκτες οι οποίες έχουν αποδείξει με την όλη τους τη χρονιά, όλη τη σεζόν, ότι αξίζουν να βρίσκονται εδώ, να μπουν όλες κάτω από την ομάδα. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Να μπουν όλες κάτω από την ομάδα και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει για το εθνόσημο.
1: Coach, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, σχετικά με τη βάση. Στην κατηγορία των γυναικών θα μείνω και όχι στην κατηγορία, δεν θα πάμε στην κατηγορία των άνδρων, δεν έχει και νόημα. Υπάρχει λοιπόν από κάτω φουρνιά παικτριών που σταδιακά θα ανέβει επίπεδο και θα μπορέσει να ενισχύσει την νεανίδων, την νέων γυναικών και βεβαίως να φτάσει μέχρι την εθνική των γυναικών.
2: Να σας πω μια αλήθεια, έχουμε θέσει ένα στόχο, εντάξει είναι μακροπρόθεσμος, τα κορίτσια που έχουμε αυτή τη στιγμή και πιο μικρές συμπαγκορασίδες, να ξέρετε κιόλας ότι συμπαγκορασίδες φέτος στο ηλικία ήταν 2011, εμείς είχαμε μαζί στην αποστολή μας και 5 κορίτσια του γεννημένα του 2012, οπότε ήμασταν, χρησιμοποίησαμε και πιο μικρά κορίτσια να μπουν, θέλαμε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι οι φουρνές αυτές ηλικιακές μας κάνουν να αισθανόμαστε αρκετά όμορφα, να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον τώρα του γυναικείου μπάσκετ, του μπάσκετ γυναικών. Νομίζω ότι είναι κορίτσια τα οποία το βλέπουμε και στα μάτια τους ότι τους αρέσει πάρα πολύ. Γνωρίζουμε όλοι ότι η δεξαμενή στις γυναίκες δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να παίρνουν τα μηνύματα, να παίρνουν τις κατευθύνσεις τις σωστές από τους ανθρώπους που ασχολούνται μαζί τους, έτσι ώστε να τις κρατήσουμε στο γήπεδο και να μπορούν καθημερινά να παλεύουν και να βελτιωθούν.
1: Μάλιστα. Πρώτα φιλικά με τη Ρουμανία, αύριο και μεθαύριο. Τι περιμένετε να δείτε μέσα από αυτά? Είναι τα πρώτα παιχνίδια, βεβαίως το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία. Τι περιμένετε να δείτε?
2: Σίγουρα, εντάξει, όπως είπατε, το αποτέλεσμα δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Θέλουμε να, γιατί έχουμε βάλει αρκετά πράγματα, έχουμε δώσει αρκετές πληροφορίες στα κορίτσια, να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε κάποια κομμάτια τακτικά, λίγο το κομμάτι της φιλοσοφίας μας, αμυντικά, λίγο επιθετικά, κάποια κομμάτια τα οποία να δούμε πού χωλαίνουμε, πού έχουμε πρόβλημα, έτσι ώστε να πρέπει να βελτιωθούμε και να εστιάζουμε στις επόμενες προπονήσεις. Οπότε κάπως έτσι θέλουμε να κινηθούμε σε αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια.
3: Coach, μια ερώτηση θέλω να εντάξουμε λίγο και την Εθνική Παγκορασίδων ξανά. Κατά πόσο σημαντικό είναι τα παιχνίδια που έπαιξαν τα κορίτσια αυτά να τα βάλουν, να μπουν σε μια διαδικασία, να πάρουν έτσι μια γεύση εθνικής ομάδας, ώστε να αγωνιστούν μετά στις επόμενες εθνικές ομάδες? Γιατί η Εθνική Παγκορασίδων δεν παίζει κάποια διεθνή διοργάνωση όπως είναι το Ευρωμπάσκετ, αλλά η Εθνική Παγκορασίδων που είναι Άντερ 15, ένα χρόνο μετά θα παίξει σε διοργάνωση κανονική.
2: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Να ξέρετε ότι στο τέλος του τουρνουά, το τουρνουά φιλίας, επιδιώξαμε να κάνουμε μια συνάντηση, να μιλήσουμε για ένα meeting με τα κορίτσια και να ακούσουμε λίγο και τις δικές τους απόψεις, το πώς είδαν όλη αυτή τη διαδικασία από την πρώτη μέρα, το πώς τους φάνηκε. Γιατί είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό ήταν και ο στόχος μας, να μπορέσουμε να βάλουμε και κάποια κορίτσια πιθανόν πιο μικρά που να μπορέσουν να πάρουν έτσι αυτό το βάπτισμα του πυρός. Η αντίδρασή τους, η εικόνα τους αγωνιστικά αλλά και γενικότερα στην παρουσία τους όλες αυτές τις σχεδόν 2,5 εβδομάδες ήταν εξαιρετική. Οπότε νομίζω ότι μόνο θετικά μπορώ να απαντήσω σε αυτό, ότι νομίζω ότι θα τις βοηθήσει και τις ίδιες πάρα πολύ.
1: Ποια ήταν
2: και
1: το
2: ξέρετε κιόλας, και συγγνώμη κιόλας, ότι πολλά κορίτσια από τις μικρές είναι και στη διαδικασία και θέλουν και περιμένουν πώς και πώς και το νόμιλο τώρα στα Γιάννενα για να έρθουν να στηρίξουν. Θέλουν να είναι δηλαδή μαζί και με τις πιο μεγάλες.
1: Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια, μπράβο. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των κοριτσιών σε αυτή την ηλικία στο αθλητικό κομμάτι?
2: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα είναι σε μια διαδικασία που είναι στο γήπεδο και βλέπουν ότι είμαστε ακόμα αρκετές, σίγουρα έχουν στο μυαλό τους το αν θα είμαι, αν θα είμαι και εγώ στην αποστολή για να παίξω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι και λογικό, όπως σας είπα και πριν, ότι έχω πει αρκετές φορές, ότι είναι πολλά κορίτσια τα οποία έρχονται πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά, οπότε η πίεση, το άγχος λίγο, σίγουρα συναντούν διαφορετική διαδικασία σε σχέση με τις ομάδες τους και είναι και λογικό. Υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερη στόχευση, οπότε θα πρέπει και αυτές να μπορέσουν να λειτουργήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν, ώστε να μπορέσουν να μπουν στο δικό μας σκεπτικό, στη δική μας φιλοσοφία.
1: Μάλιστα. Κότσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε βεβαίως, γιατί οι προπονήσεις συνεχίζονται στην Πορταριά. Φέρτε λίγο και δροσιά για εμάς. Στείλτε μας λίγο και δροσιά. Όχι, φέρτε μας, στείλτε μας.
2: Θα προσπαθήσουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικότερα για τη στήριξη και ελπίζουμε να σας έχουμε από κοντά και στα Γιάννενα. Θα δούμε και από κοντά.
1: Στα Γιάννενα θα είμαστε.
2: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης ότι έχει γίνει ένα ακόμα βήμα για την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιωσίων στον Ολυμπιακό για να το χρησιμοποιήσει στο διάστημα που θα γίνουν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βέβαια, έχουμε ήδη δει κάποιες εικόνες από τα έργα στο ΣΕΦ. Έχει ξυλωθεί το κάτω διάζωμα. Χαμηλά γίνεται χαμός. Πρόκειται να γίνει μια εκβάθρον ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Στο διάστημα αυτό λοιπόν η ΑΕΚ αναμένεται να δώσει, μάλλον έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να μπει στο φάκελό του για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο ΚΑΕ, αλλά αυτό το παραχωρητήριο αποτελεί προάγγελο του deal. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνάντηση των δύο διοικήσεων για να οριστικοποιηθούν οι όροι παραχώρησης. Το διάστημα που θα χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός ως έδρα το γήπεδο των Άνω Λιωσίων αλλά και οι σχετικές ρήτρες. Σημειώνεται επίσης ότι η ΑΕΚ θα αποζημιωθεί με ένα ευσεβές ποσό για την ενοικίαση της Ανέλ Αρένα στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα οι Ερυθρόλευκοι θα δεσμεύονται για την άμεση αποκατάσταση τυχόν ζημιών που μπορεί να προκληθούν στην εγκατάσταση.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον μεταγραφικό τομέα. Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την παραμονή του Δημήτρη Γεωργίου. Ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στην Στοίχημαν GBL. Ο Έλληνας Γκάρτ λοιπόν παραμένει και την επόμενη χρονιά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Βίκου, η εμπειρία, η ποιότητα και ο χαρακτήρας του είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανταγωνιστική παρουσία της ομάδας μας στην κορυφαία κατηγορία. Mm-hmm. Ως γέννημα θρέμα Γιαννιώτης, ο Δημήτρης εκπροσωπεί επάξια τον μπάσκετ της πόλης μας, αγωνιζόμενος με επιπλέον πάθος, αυταπάρνηση και υπερηφάνεια.
1: Όπως όλα δείχνουν επίσης, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να γίνει παίχτης του Άρη. Ο ίδιος έχει παίξει το 2019 στο παγκόσμιο κύπελο Under 19 στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο. Δεν κατάφερε να βρει ομάδα στο NBA και φαίνεται ότι ο Άρης προχωρά σε ακόμα μια πολύ σημαντική κίνηση ενίσχυσης. Μπορεί μέσα στη μέρα ή μέσα στις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, να έχει ανακοινώσει και δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές, και του Ερτ και του Τολιόπουλου.

στον Ολυμπιακό η είδηση είναι χθεσινή. Ο Κόρις Τζόζεφ προφανώς θα παραμείνει στην ομάδα, αφού η διοίκηση του Ολυμπιακού επέλεξε να ενεργοποιήσει την επιλογή της παραμονής του έπειτα και από την πρόσφατη παράταση της σχετικής προθεσμίας έως τις 15 Ιουλίου.

Εκτός των συνόρων, μία από τις ηχηρές μεταγραφές έσκασε στη Λιθουανία, εκεί όπου ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ένας παίκτης ο οποίος απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο καλοκαίρι τον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρησή του από το NBA επιστρέφει στη Λιθουανία για να παίξει στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Mm-hmm. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, και ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις, ο Παούλιους Γιανκούνας, ήταν απόλυτα ικανοποιημένος, και πώς να μην είναι, δηλαδή, εντάξει, το Βαλαντσιούνας έβαλαν στο ρόστερ τους, έναν από τους πιο περιζητούς παίκτες.

Στην Τουρκία χθες η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουτζίν Μωρούγι, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ καλή χρονιά στην Μπασκόνια, η Μπεσίκτας η οποία την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στη EuroLeague.

0: Ενώ στο Ντουμπάι ανακοίνωσαν την πρώτη τους μεταγραφή, είναι ο Τζάρον Μπλόσον Γκέιμ, ο οποίος αποκτήθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια. Εκεί βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τον walk-up. Ακούγονται πάρα πολλά, ακούγονται πάρα πολλά, γράφονται ακόμα περισσότερα. Είμαι λίγο περίεργη να δω πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση.
1: Σε ένα βαθμό το κομμάτι της ιστορίας βέβαια το έχει γράψει ο ίδιος ο αθλητής, ο οποίος όσο και αν βοήθησε, όσο κουπί και αν τράβηξε, όσο ενδεχομένως και αν θα μπορούσε να νιώθει αδικημένος από την αναλογία προσφοράς και ανταμοιβής, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι κάτι που το λύνεις με συνέντευξη δημόσια. Εσωτερικά.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή έτυχε να ακούσω τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Walk-up, αυτά που είπε, δεν το λέω βεβαίως για να δικαιολογήσω το Walk-up, λέω πως εγώ εξέλαβα τα λεγόμενά του. Μπορεί να φάνηκε ως ένας έμεσος τρόπος να πιέσει ή να ζητήσει το κάτι παραπάνω. Αλλά από τη ροή της συζήτησης δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Έτσι όπως το εξέλαβα εγώ,
1: δεν
0: τουλάχιστον.
1: Δεν έχει να κάνει με το αν ήθελε να πιέσει την ομάδα.
0: Θα μου πεις βέβαια, δημόσια θα μπορούσε να το διαχειριστεί κάπως διαφορετικά.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή,
0: okay.
1: Το να είσαι επαγγελματίας αθλητής και να πεις ότι θέλω να πάω στην τάδε ομάδα, στον οποιοδήποτε προορισμό, γιατί μου δίνουν ένα τρελό ποσό, κάτι απόλυτα θεμητό, που αν θες να χτίσεις το μέλλον σου, να εξασφαλιστείς και με ένα ποσό που μπορεί να μην το βρεις αλλού. Όχι, αυτό είναι δεκτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο, δική μου άποψη, ότι δεν το λύνεις δημόσια με μια συνέντευξη, κάνοντας λόγο για ανταμοιβές, για σεβασμούς και για όλα αυτά. Είναι κάτι που θα μπορούσε ο Τόμας Γουόκαπ να το έχει διαχειριστεί λίγο καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα. Ένα ωραίο αντιπαράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος από ό,τι φάνηκε το συζήτησε εσωτερικά πρώτα, μετά το διέρευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι με ξάφνιασες και δεν ήταν το αγαπημένο μου η απόφασή σου, αλλά από ό,τι φαίνεται ο αθλητής το συζήτησε εσωτερικά. Το να το συζητάς δημόσια μέσα από μια συνέντευξη δεν νομίζω ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη κίνηση και γι' αυτό το λόγο έχει φανεί και η δυσαρέσκεια από πλευράς Ολυμπιακού απέναντι στον αθλητή του. Λοιπόν, και έχουμε και μερικές ειδήσεις ακόμα από EuroLeague, μιας και πιάσαμε και λίγο χθεσινές. Ο Τόμας Σατοράνσκι είναι μια σημαντική κίνηση για την Χάποελ Τελ Αβίβ, θα βρίσκεται εκεί τον επόμενο χρόνο. David Kramer στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος συνεχίζει επίσης να ενισχύεται. Και για να πάμε λίγο και στην ελληνική πραγματικότητα, βλέπουμε μια επιστροφή του Σαράντι Μαστρογιαννόπουλου στον Ηρακλή. Ο Μαστρογιαννόπουλος πρώτα πήρε την άνοδο με τους Βίκος Φάλκονς, θα βρεθεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο στο Γυραιό. Και ο Κολοσσός είπε το αντίο του σε 11 παίχτες. Ο Κολοσσός, ο οποίος βέβαια έχει ενισχυθεί σημαντικά και με Έλληνες και με στο Γυραιό. Και ο Κολοσσός είπε το αντίο του σε 11 παίχτες. Ο Κολοσσός, ο οποίος βέβαια έχει ενισχυθεί σημαντικά και με Έλληνες και με

0: Πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ραφαήλα Λαγάς, Έλληνα Βογιάτη στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης πάντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και πάμε και στις υπόλοιπες κατηγορίες, γιατί μπάσκετ δεν παίζουν μόνο εθνικές ομάδες και δεν έχουμε νέα μόνο από την Basket League.
1: Έχουμε από όλες τις εθνικές κατηγορίες, εννοείται. Και πάμε μια βολτούλα στη Σαρονίδα, μιας και ζητάς λίγη δροσιά.
0: Θα ήθελα να είμαι στη Σαρονίδα.
1: Θα ήθελα
0: πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να είμαι στη Σαρονίδα, αλλά δεν είμαι.
1: Θα σε πάω λίγο νοητά.
0: Δεν είναι καλό. Δεν θα με ωφελήσει να ξέρεις.
1: Εκεί θα πάει λοιπόν ο επόμενος καλεσμένος μας. Εκεί βρίσκεται δηλαδή, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που βρισκόταν στην προηγούμενη ομάδα του, στο Λαύριο. Το τραβάει από ό,τι φαίνεται η Ανατολική Αττική και η παράλια και όλα αυτά. Μαζί μας λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Αλέξανδρος Πρίσκος, που την επόμενη χρονιά θα βρεθεί στον Σαρονίδα, στον αυταθλητικό όμιλο Σαρονίδας. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, Έλενα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Θα θέλαμε να είμαστε στη Σαρονίδα για πολλούς λόγους, αλλά τέλος πάντων.
2: Όλοι μας, όλοι μας.
1: Α, εσύ δεν είναι έτσι, που είσαι τώρα?
2: Αθήνα είμαι, στο σπίτι μου. Η υποχρέωση ξεκινάνε μετά το 15 Αύγουστο, οπότε έχουμε χρόνο.
1: Οπότε ελπίζουμε να έχεις βάλει κανένα air condition, κανένα ανεμιστήρα, κάτι
2: τέτοιο.
0: Διακοπές δεν έχει το πρόγραμμα?
2: Έχει την επόμενη εβδομάδα.
0: Έτσι.
2: Να ξεκουραστούμε λίγο και μετά από Αύγουστο λίγο πριν, για να ετοιμαστούμε και για την νέα σεζόν. Mm-hmm.
1: Για πες μας, Αλέξανδρε, πώς προέκυψε η απόφαση να πας στον Νοσαρονίδας? Και το λέμε γιατί είσαι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει τα τελευταία χρόνια σταθερά στην Elite League. Έχεις παίξει και σε ομάδες που έχουν κάνει πορείες πρωταθλητισμού. Είμαι σίγουρος ότι θα είχες προσέγγιση και από ομάδες της Elite League. Πώς και διάλεξες να πας σε ομάδα της National League 1 και συγκεκριμένα στην Σαρονίδα?
2: Εγώ φέτος τελείωσα με το πτυχίο μου. Ψάχνω κάτι να κάνω και επαγγελματικά με βάση το πτυχίο μου.
0: Τι έχεις σπουδάσει, συγγνώμη που σε διακόπτω?
2: Τώρα τελειώνω διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. HR. Ναι.
1: Από τις λιγότερο αγαπημένες λέξεις των εργαζομένων, προχωράμε.
2: Ναι, είμαστε λίγο παρεξηγημένοι, θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, έψαχνα μια ομάδα η οποία θα βόλευε προφανώς το εργασιακό μου πρόγραμμα. Και με προσέλκυσαν κατευθείαν από την ομάδα της Σαρονίδας ο coach ο Γιώργος Μόμτσος. Μου είπε ξεκάθαρα το πλάνο τους, που μου πέρασε την εμπιστοσύνη την οποία δείχνει στο πρόσωπό μου, άλλες κινήσεις με παιδιά στην ομάδα την οποία έχει δείξει ότι θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω φέτος. Και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου.
1: Οι στόχοι αυτοί που έχει η ομάδα θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμα και στο να κάνει πρωταθλητισμό και να διεκδικήσει ακόμα και άνοδο στη National League 1, και το λέμε γιατί δεν είναι μόνο η δική σου μεταγραφή, είναι και άλλες κινήσεις που έχει κάνει η Σαρονίδα. Θα βρεις για παράδειγμα εκεί τον Κώστα Κουφόπουλο που τρία χρόνια πριν πανηγυρίσατε και άνοδο μαζί με τον Τρίτονα. Και γενικά έχει κάνει αρκετές κινήσεις η Σαρονίδα που δείχνουν ότι θέλει να κάνει αυτό το βήμα παραπάνω. Ποια είναι η αίσθηση που έχεις εσύ?
2: Νομίζω ο πρώτος στόχος όλων μας είναι να είμαστε υγιείς όλη τη χρονιά. Και από εκεί και πέρα, στον αθλητισμό μπορούμε να δούμε ένα χρόνο ότι στόχοι δεν υπάρχουν. Οπότε πρέπει νομίζω να τους βρούμε εμείς μέσα από την καθημερινότητά μας. Από εκεί πέρα φαίνεται από άποψη μεταγραφών ότι πάνε να κάνουν το κάτι παραπάνω φέτος στη Σαρονίδα. Έχουμε κάποια παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ έμπειρα. Αλλά βέβαια μετράει και ο ανταγωνισμός στην κατηγορία, γιατί όπως έχετε δει το καλοκαίρι μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί πάρα πολύ μεγάλα ονόματα στη Β' Εθνική. Οι όμιλοι δεν έχουν βγει ακόμα, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρος προγραμματισμός για να καταλάβεις περίπου που θα κυμαίνεσαι. Mm-hmm.
1: Είχες κάποια εικόνα για τη Σαρονίδα σαν ομάδα παίζοντας πέρυσι στο Λαύριο, μια ομάδα η οποία δεν είχε πάρει την καλύτερη θέση βαθμολογικά, βρίσκεται βέβαια ακόμα στην National League 1 και γενικότερα αυτή ήταν βασικά η ερώτηση, αν είχες κάποια σαφή εικόνα της ομάδας ή την απέκτησες μέσα από τις επαφές.
2: Από παλιότερα είχα έναν συγγενή, είχα κάποιους φίλους οι οποίοι παίζανε εκεί πέρα. Οπότε είχα κάποια εικόνα σε σχέση με το που είναι κάθε χρόνο η ομάδα. Και φέτος παρακολούθησα την πορεία της. Αλλά αυτό σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο.
0: Έχεις αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες και στην Elite League και στην National League 1. Τι είναι αυτό που κάνει την National League 1 να ξεχωρίζει και να είναι ένα πολύ δυνατό, κατά γενική ομολογία, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα?
2: Νομίζω ότι έμπρακτα έχουν δείξει ομάδες ότι θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο της κατηγορίας. Όπως προείπαμε τις κινήσεις τις οποίες έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα οι παίκτες σε συνέχεια ανεβάζουν πολύ το επίπεδο και πλέον βλέπεις ότι υπάρχουν αρκετά ονόματα σε όλες τις ομάδες τις οποίες έχουν κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία στον ελληνικό αθλητισμό.
0: Τι κερδίζει ένας παίκτης από τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα? Τι μπορεί να κερδίσει ένας παίκτης της δικής σου ηλικίας?
2: Το ότι μπορεί να φύγεις από μια ομάδα της Α2 και να πας να έχεις έναν πιο μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ομάδα της Β' Εθνικής, νομίζω είναι σημαντικό πολλές φορές για κάποιους αθλητές, ώστε να δείξουν τι πραγματικά μπορούν και βέβαια να το δουν και οι ομάδες των μεγαλύτερων κατηγοριών και να σε προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο το επόμενο καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έκανες θεωρητικά ένα βήμα πίσω για να ξαναπάς μπροστά, με την έννοια ότι για ένα χρόνο πας σε μια κατηγορία όπως η National League 1, ώστε την επόμενη χρονιά να επανέλθεις πιο δυνατά στην Elite League, είτε με τη συγκεκριμένη ομάδα είτε με κάποια άλλη, το οποίο βέβαια θα εξαρτηθεί λίγο και από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις όπως μας τις είπες στην αρχή.
2: Ναι, πιστεύω ότι ο καθένας βάζει τις δικές του προτεραιότητες και εγώ θέλω να βλέπω τον μπάσκετ σαν ένα βήμα το οποίο θέλω να το ευχαριστιέμαι, οπότε δεν θα έλεγα ότι έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά ψάχνω, όχι ψάχνω, θέλω να έχω έναν ρόλο ο οποίος θα νιώθω ίσως και πολύ πιο, να βοηθάω πολύ περισσότερο με τον δικό μου τρόπο, ας πούμε, την ομάδα.
1: Ήθελες ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο?
2: Ναι, είναι σίγουρα σύν στο μυαλό μου όταν επέλεξα μια ομάδα της Β' Εθνικής.
0: Ήταν δύσκολη απόφαση, από όσο καταλαβαίνω τουλάχιστον από αυτά που λες, όχι. Ήταν μια συνειδητή απόφαση και όχι δύσκολη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω βέβαια σωστά.
2: Συνειδητή ήταν. Τώρα στην πράξη δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλλά ήταν συνειδητή. Είναι, πιστεύω, για όλα τα παιδιά όνειρο να παίζουν στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Και το να κάνεις ένα βήμα πίσω σίγουρα στο μυαλό κάθε αθλητή είναι λίγο μπερδευτικό, λίγο παράξενο, δεν ξέρω πώς να το...
1: Παρ' όλα αυτά σε οδήγησε και αυτή η απόφαση η συμμετοχή σου την περσινή σεζόν με το Λαύριο, που βέβαια ήσουν σε μια ομάδα η οποία βρέθηκε ένα μπόντο μακριά από το Final Four.
2: Ναι, με το Λαύριο κάναμε μια εξαιρετική χρονιά πέρυσι που στο τέλος δείξαμε το τι μπάσκετ μπορούμε να παίξουμε. Είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα με 12 διαφορετικούς καινούργιους παίκτες, αλλά νομίζω ότι η δουλειά που κάναμε όλη τη χρονιά, οι προπονητές μας, όλος ο... Η υποστήριξη που είχαμε από τον κόσμο, γιατί είναι μια οικογένεια εκεί πέρα στο Λαύριο και πρώτη φορά βλέπω μια ομάδα τόσο συνδεδεμένη και να αλληλεπιδρά με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα το αν έπαιξε ρόλο για τη Σαρονίδα, μικρό, ώστε να ξέρω λίγο το δρόμο, ας πούμε.
1: Αλεξάνδρε.
2: Ναι, ναι, με ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε.
2: Ναι, αυτό δεν είναι ότι έπαιξε κάποιον σημαντικό ρόλο για την απόφασή μου στη Σαρονίδα. Νομίζω ήταν κάτι εντελώς ξεχωριστό. Αλλά για το Λαύριο έχω μόνο τα καλύτερα να πω και νομίζω πάντα θα είναι αυτή η γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή ξεκούραση. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ναι, ναι.
0: Να γεμίσετε μπαταρίες. Γιατί έρχεται μια πολύ δύσκολη, άλλη μια δύσκολη αγωνιστική σεζόν σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έχεις θέσει ως στόχο να γίνει πραγματικότητα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς το ίδιο εύχομαι να πάτε να ξεκουραστείτε. Γιατί έρχεται μια μεγάλη σεζόν και για εσάς.
0: Όσο παίζετε το μπάσκετ, για μας θα είναι ατελείωτη η σεζόν.
2: Ακριβώς. Ξέρετε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εμείς να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Επίσης.

0: Τα πάμε όλα, νομίζω. Τα πάμε όλα.
1: Ναι, νομίζω τα πάμε όλα.
0: Έχουμε αφήσει κάτι?
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε αφήσει τίποτα. Από επικαιρότητα σε όλες τις κατηγορίες, από εθνικές ομάδες, η Ιαπωνία πήγαμε, Χιροσίμα συγκεκριμένα. Τα πάντα όλα κάναμε.
0: Μια χαρά. Οπότε ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
1: Σωστά.
0: Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ακούσατε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και αύριο εδώ με άλλους σας συναδέλφους, 12 η ώρα. Mm-hmm. Ποιοι είναι αύριο?
1: Ποιοι είναι αύριο?
0: Ποιοι είναι αύριο?
1: Είμαστε αδιάβαστοι, ποιοι είναι αύριο?
0: Όχι, δεν είμαστε αδιάβαστοι, θα το πούμε αμέσως. Λοιπόν,
1: ναι, αύριο. Ναι, δεν το έχουμε ψάξει εξ αρχής, αυτό εννοεί.
0: Αύριο λοιπόν 12, Γιώργος Βαλαβάνης, Μαρίνος Πρίντεζης.
1: Ωραία.
0: Στο πρώτο τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα άμεσο replay. Εσείς να μένετε συντονισμένοι εδώ. Και να βλέπετε μπάσκετ. Τώρα βέβαια δεν έχει πολλούς αγώνες, έχει εθνικές ομάδες. Αναλαμβάνουμε. Απόψε στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Σερβία, για τη φάση των 8 στο Ευρωμπάσκετ νέων ανδρών, το Under 20. Μια συνδρομή, ακούσατε, Σοφία Γελίλη, δεν είναι μεγάλο το ποσό, 4,99. Σωστά. Αν θυμάμαι σωστά το ποσό, έτσι, για να δείτε το παιχνίδι. Να είστε καλά.

Δύο επεισόδια πριν σας αφήσω για καλοκαίρι προσπαθούσα να σκεφτώ τι θα ήταν πιο ωραίο να ακούσετε μέχρι να έρθει πάλι ο Σεπτέμβρης και να ανταμώσουμε. Βλέπετε τούτη την εποχή, ειδικά στο ελληνικό μπάσκετ, γίνεται ένας μικρός χαμός. Φτάσαμε μάλιστα να βλέπουμε πράγματα τα οποία στον κόσμο του ποδοσφαίρου είναι απαγορευτικά. Αντίθετα με άλλες χώρες βέβαια σε όλα τα αθλήματα. Πλέον στο μπάσκετ μία ομάδα πηγαίνει και αγοράζει παίκτη από μία άλλη. Και προσέξτε, αναφέρομαι στις μεγάλες ομάδες. Σε μία εποχή που η Θεσσαλονίκη φαίνεται ξανά να πατάει γερά στα πόδια της και να απειλεί τον Πειραιά και την Αθήνα. Τι θα μπορούσα λοιπόν να σας δώσω για αυτό το podcast, για το «Εδώ είναι το ταξίδι», για να είστε αραχτοί στις ξαπλώστρες σας και μέσα σε όλα τα επεισόδια που ακούτε να ακούσετε και αυτή την τελική ευθεία του Ιουλίου του 2026. Κόλπο γκρόσο λοιπόν. Δύο επεισόδια για το Βλάντε Ντίβατς. Ωραία ντρίμπλα. Μετά από κάμποσα επεισόδια με πρωταγωνιστές, παίκτες που βλέπουμε τώρα στο παρκέ ή που τους βλέπαμε και κυρίως των αιωνίων, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μονοπόλησαν το ενδιαφέρον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ελάτε να μιλήσουμε για ένα παιχτάρα. Ελάτε. Ελάτε κι ας μην έβαλε φανέλα ελληνικής ομάδας. Βλάντε Ντίβατς. Θεός. Αυτή είναι η μισή του ιστορία. Η άλλη μισή την επόμενη εβδομάδα.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

Ο Μίλαν Μπογκόγεβιτς είχε δει για πρώτη φορά το Βλάντι στους δρόμους του Κράλιεβο, όπου ο μικρός είχε πάει να επισκεφθεί τη γιαγιά του. Και όπως ήταν φυσικό, του είχαν εντύπωση τον μπόι των 210 εκατοστών. Σε αυτό το νεαρό είδε ένα μελλοντικό ηγέτη και δεν πέρασε και αερός για να πλησιάσει τους γονείς του. Λίγο πριν από τα 14 του, ο Ντίβατς κάθισε με τον μπαμπά του, τη μαμά του και τον αδερφό του να μιλήσουν. Σκεφτόταν να αφήσει το Πρεπόλιε των 13.000 κατοίκων που γεννήθηκε στις 3 του Φλεβάρι του 68 και να παίξει επαγγελματικά στη Σλόγγα και να ζήσει μόνιμα με τη γιαγιά του. Αρχικά ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Όμως τα 12 του, ένας προπονητής με το όνομα Νίκολα Άπατσιτς του έδωσε μια συμβουλή να αλλάξει άθλημα. Η οικογένειά του διαπίστωσε τη φλόγα στα μάτια του και με δάκρυα στα δικά τους, άπαντες οι δικοί του, έδωσαν την ευλογία τους. Τον πίστεψαν τον πιτσιρικά τους. Ο Βλάντι αισθανόταν ευλογημένος. Δεν άργησε να γίνει μέλος της πρώτης ομάδας της Σλόγγα, πετυχαίνοντας σε ηλικία 16 ετών ένα μέσο όρο 22 πόντων σε 20 αγώνες.

Στην πρεμιέρα της σεζόν 85-86, η Σλόγγα έχασε στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο 17χρονος Ντίβατς όμως έβαλε 27 πόντους, αφήνοντας με ανοιχτό το στόμα και φιλάθλους και δημοσιογράφους. Η προφητεία του Ιουγκοσλάβου προπονητή για παρουσία του μικρού στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες δεν ήταν επιστημονική φαντασία, όπως το είπε ο ίδιος ο Ντίβατς όταν το άκουσε το 1984. Όταν επέστρεψε από τη Σεούλ με το ασημένιο μετάλλιο, το φόρεσε στο λαιμό του Μπογκόγεβιτς. 2 χρόνια πριν από αυτό το Ολυμπιακό μετάλλιο, είχαν προηγηθεί τίτλοι με τις μικρές εθνικές ομάδες, μαζί με τον Κούκοτς, τον Ράτζα, τον Κοπρίβιτσα, αλλά και η μεταγραφή του στην Παρτίζαν. Αλλά και μάλλον η μεγαλύτερη απογοήτευσή του. Γιατί σε όλη την σεζόν 85-86, ο ομοσπονδιακός προπονητής και πιο μετά coach της ΑΕΚ, ο αείμνηστος Κρέζιμιρ Τσόσιτς, δούλευε τακτικά μαζί του. Ο Κρέζο πεταγόταν ως το Κράλιεβο για μερικές ατομικές προπονήσεις. Τα μυστικά του σέντερ έβγαιναν από το στόμα αυτού του προπονηταρά και όλες τις κινήσεις ο Ντίβατς τις άκουγε προσεκτικά.

Το ταλέντο του ήταν διάκριτο. Φοβερό ένστικτο. Έβλεπες έναν πιτσιρικά με ενθουσιασμό μικρού και ωριμότητα μεγάλου. Και έτσι ο Τσόσιτς δεν το σκέφτηκε πολύ. Ο 18χρονος Ντίβατς πήγε στο μπάσκετ στη 12άδα της Ιουγκοσλαβίας το 1986 στην Ισπανία. Δεν ήξερε ακόμα ότι ο νεαρός σέντερ θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό, αλλά από την ανάποδη, ένα ιστορικό και μνημειώδες παιχνίδι. Σας είπα πιο πριν για την απογοήτευση. Μαδρίτη, ημιτελικός διοργάνωσης, οι Ιουγκοσλάβοι προηγούνται της Σοβιετικής Ένωσης 85-76, μόλις 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι Σοβιετικοί μειώνουν στους 3 με 2 τρίποντα. Και στην τελευταία επίθεση ο Βλάντε κάνει διπλή τρίμπλα που οδηγεί σε νέο τρίποντο από τον Βάλτερς και κατ' επέκταση το παιχνίδι στην παράταση. Οι πλάβοι χάνουν και ο Ντίβατς δηλώνει πιο μετά ότι εκείνη τη νύχτα ήθελα να τα παρατήσω. Την επόμενη ο Τσόσιτς τον έβαλε στη βασική πεντάδα του αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στη Βραζιλία. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Πιστεύω σε σένα.

Η παρθενική σεζόν του στην Παρτίζαν ολοκληρώθηκε με δύο τίτλους. Το κύπελο Κόρατς μάλιστα είχε την υπογραφή του, καθώς μετά την ήττα 89-76 στην Ιταλία από την Καντού, ο Ντίβατς έβαλε 30 πόντους, 22 είχε ο Πάσπαλιε και 21 στα Τζόρτζεβιτς, στον επαναληπτικό τελικό και την ανατροπή με 101-82 στο Βελιγράδι. Παρτίζαν κατέκτησε και το πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και έτσι ο πρωταγωνιστής μας συνέχιζε να μαζεύει γαλόνια. Φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 87 στην Αθήνα, το χρυσό στο παγκόσμιο K19 παρέα με τους Κούκοτς, Τζόρτζεβιτς, Κοπρίβιτσα, τον μετέπειτα κότς του Πανιωνίου, τον Λούκα Παβίτσεβιτς και τον Μίροσλαβ Πετσάρσκι, που μετά αγωνίστηκε στον Άρη, στον Παναθηναϊκό και στον Πανιόνιο. Το 1989 πάντως ήταν ακόμη πιο θριαμβευτικό. Με ντάμπλ στη Γιουγκοσλαβία, με το κύπελο Κόρατς, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του Ζάγκρεμπ, στον τελικό απέναντι στην Ελλάδα και την επιλογή του στο νούμερο 26 του draft του NBA από τους Los Angeles Lakers. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και ο Βλάντι τα απολάμβανε. Από το Πριεπόλιε και από το Κράλεβο στο LA και στο Hollywood.

στην πτήση από την πατρίδα του για το LA με την σύντροφό του δίπλα, έφερνε στο μυαλό του την ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Magic Johnson και τις συμβουλές που θα άκουγε από τον Karim Abdul-Jabbar, ο οποίος μόλις είχε αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Λίγο πριν προσγειωθεί, δεν γνώριζε ότι δεν θα απογειώσει απλώς το ταλέντο του, αλλά θα δείξει και το δρόμο για τους επόμενους Ευρωπαίους στην Αμερική. Όταν πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στην Καλιφόρνια, έδειχνε στα μάτια του Jerry West σαν ένας τύπος που ταξίδευε ασταμάτητα. Ο τότε general manager των Lakers και παλέμαχος θρύλος τους, όπως ξέρετε, εκείνος τον παρουσίασε τον Βλάντε το 19 στο Hall of Fame, θυμήθηκε πως κρατούσε δύο μεγάλες σακούλες για βαλίτσες. Δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά, ήταν ατιμέλητος, όμως ήταν χαμογελαστός. Όπως είπε ο West, δεν γινόταν να μην τον συμπαθήσεις.

Ο Τζέρι Ουέστ αποκάλυψε αργότερα ότι οι σκάουτερ των Lakers του έλεγαν να επιλέξει έναν παίκτη από κολέγιο, ο οποίος τελικά αγωνίστηκε 150 λεπτά σε 3 σεζόν στο NBA. Ο Ντίβατς απ' την άλλη άντεξε 16 χρόνια και αγωνίστηκε σε 1134 παιχνίδια. Εκτός από πρωτοπόρος και ουσιαστικά αυτός που πάτησε για τους Ευρωπαίους τη μεγάλη λίγα, ο Ντίβατς έγινε και επαναστατικό σέντερ. Ήταν αυτό που τότε έλεγαν δαντέλα στην Αμερική. Εξαιρετική γνώση στα βασικά, καλός πασέρ, με σούτα από μέση απόσταση, Ιουγκοσλάβος ήταν. Στο τέλος της καριέρας του έγινε η επιτομή του λεγόμενου point forward. Το φθινόπωρο του 1989 ήταν μαζί με άλλους ρούκι, όπως ο Ντράζεν Πέτροβιτς και οι Μαρτσουλιώνης, Βολκόφ, Πάσπαλιε, το πρώτο κύμα ξένων που τώρα πια παιδιά είναι πάνω από 100 κάθε χρονιά. Όταν αποσύρθηκε το 2005, έχοντας στην καριέρα του με Lakers, Hornets και Kings πάνω από 13.000 πόντους, πάνω από 9.000 rebound, περισσότερες από 3.000 assist και περισσότερες από 1.500 τάπες. Αυτό στο NBA το έχουν πετύχει μόνο ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Τιμ Ντάνκαν, ο Σακίλ Ονίλ, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο Χακίμ Ολάζουον και ο Πάου Γκασόλ. Καθόλου άσχημα για έναν παίκτη που όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχει αποκαλύψει ο Μάτζικ Τζόνσον, άρχισε να μαθαίνει αγγλικά παρακολουθώντας καρτούν στην τηλεόραση.

ευτύχησε μεν να αποτελέσει μέλος των Lakers, όμως το περίφημο Showtime ήταν στις τελευταίες του μέρες. Παρ' όλα αυτά τέριαξε με το Magic στο παρκέ, έδειξε το ταλέντο του και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα πρωτοεμφανιζόμενων το 1990. Η συνύπαρξη στο παρκέ ήταν εύκολη, γιατί όπως έλεγε ο ίδιος ο Ντίβατς, αν και χρειάστηκα 6 μήνες να μάθω αγγλικά, το μπάσκετ είναι παγκόσμια γλώσσα. Ο χαρακτήρας του δεν τέριαζε με τη λάμψη του Hollywood, όμως το ταπεραμέντο του κόλλησε με την εξωστρέφεια της πόλης και της νέας ζωής. Το λάτρεψε το LA και γι' αυτό όταν το 1996 ο Jerry West του μετέφερε τα μαντάτα, θέλησε να γυρίσει πίσω στη Σερβία. Στην πόλη των Αγγέλων τα μεγάλα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ. Και ο West είχε ήδη διαμορφώσει τα δικά του. Για το δίδυμο που είχε φανταστεί ότι θα οδηγήσει τους Lakers και πάλι στην κορυφή, απαιτούνταν όμως μια μεγάλη θυσία. Έτσι ο Βλάντε έγινε μέρος της ανταλλαγής που έφερε τον Kobe Bryant στην Καλιφόρνια, καθώς παραχωρήθηκε στη Charlotte, η οποία είχε επιλέξει τον 18χρονο Kobe στο νούμερο 13 του draft.

η αποχώρηση του πρωταγωνιστή μας άδειασε χώρο στο salary cap, ώστε οι Lakers να αποκτήσουν ως ελεύθερα από το Ορλάντο το Σακίλ Ονίλ. Σακ και Κόμπι χρειάστηκαν 4 χρόνια να εκπληρώσουν τις υψηλές προσδοκίες. Όμως υπέγραψαν το 3-peat του LA από το 2000 ως το 2002. Ο Ντίβατς ομολόγησε πως δεν ήθελα να παίξω πουθενά αλλού εκτός του Λος Άντζελες και σκέφτηκα να παρατήσω τον μπάσκετ και να επιστρέψω στο σπίτι μου. Ωστόσο δεν μετάνιωσε για την απόφαση να δώσει μια ευκαιρία στους Hornets, καθώς έπειτα από μια διετία έγινε πιο σοβαρός απέναντι στο άθλημα. Μετακόμισε στο Σακραμέντο, όπου πέρασε τα καλύτερα και πιο παραγωγικά 6 χρόνια του στο NBA. Η σκέψη περί αποχώρησης ήταν η χειρότερη που πέρασε από το μυαλό του όσο έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χειρότερη ανάμνηση της ζωής του όμως ήταν εκείνο το καλοκαίρι του 90 στο Μουντομπάσκετ της Αργεντινής, όταν έχασε πρόωρα από τη ζωή τον αδερφικό φίλο του, τον Ντράζαν Πέτροβιτς. Ήταν η τραγική ιστορία του τέλους μιας φιλίας, την οποία σκόρπισε ο διαχωρισμός της πρώην Ιουγκοσλαβίας.

Αν και τελείως αντίθετοι χαρακτήρες, Βλάντε και Ντράζεν έγιναν συγκάτοικοι στις αποστολές όλων των εθνικών ομάδων. Επέλεγαν να βάζουν στο δωμάτιο παιδιά με διαφορετική νοοτροπία, είχε εξηγήσει ο Ντίβατς. Ο Ντράζεν ήταν πειθαρχημένος. Εγώ ποτέ δεν ήμουν πολύ σοβαρός και δεν μαζευόμουν εύκολα, είχε παραδεχθεί. Κι όμως, οι δυο τους τέριαξαν και όταν ως ρούκι στο NBA, ο Πέτροβιτς δεν αγωνιζόταν πολύ στο Portland. Καλούσε στο τηλέφωνο τον ψηλό για μια παρηγορητική κουβέντα. Ο γιος διαβόλου είχε μπροστά του στάρ όπως ο Κλάιντ Ρέξλερ και ο Τέρι Πόρτερ και πανηγύριζε κάθε καλάθι που έβαζε σαν να έβαζε γκολ σε μουντιάλ. «Βλάντε, σήμερα έβαλα 2 πόντους», του έλεγε. Ο Ντίβατς γέμιζε θλίψη, γιατί ήξερε ότι ο φίλος του είχε συνηθίσει να είναι ηγέτης. Το καλοκαίρι του 1990, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αργεντινή, η Ιουγκοσλαβία παρατάχθηκε ενωμένη. Αν και στο πολιτικό σκηνικό, 4 δημοκρατίες επιθυμούσαν την απόσχησή τους και διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους. Μία από αυτές ήταν και η Κροατία του Ντράζεν. Τα 2 αδέρφια όμως παίζουν απλώς μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ ήταν ο Θεός τους. Τους κράτησε ενωμένους. Άντεξαν πώς κύλησε το μέλλον τους. Πώς αποφάσισε να γράψει τις σελίδες της ημέρα τόσο για το Βλάντε όσο όμως και για τον Ντράζεν. Αυτά στο επόμενο επεισόδιο.